τα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

In είναι ό,τι καλύτερο. Έχει συμβεί στο ραδιόφωνο σου. Σφαίρα 96,6.

0: Δευτέρα 96,6. Το ραδιόφωνο για τις επιτυχίες στην Πάτρα.
1: Δεν στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

Γυάλι στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

0: Καλησπέρα 96,6. Ακούστε.
1: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
3: ξεκινάει.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι.

0: γυμνασμένη.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
3: Πρωινά χρυπτήματα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
1: Ζόρδος Διαλός.
4: Πούπο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
5: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
1: Δεν σε δω.

0: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δύο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: 1, 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είναι κάπου στα 5 λεπτά μετά τις 7. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Σε πολύ πολύ λίγο περιμένουμε και Γρηγόρη Αρναούτογλου και Νάνση Αντωνίου και Γιώργο Λιανό, που εδώ θα έπρεπε να ήταν λογικά. Ξεκινάει Σαββατοκύριακο, ναι, σωστά. Δεν θα έπρεπε να είναι ξεκούραστοι, να σηκωθούν πριν να είναι παρατέταρτο εδώ. Θα έπρεπε. Εντάξει, τι να πει, ποιοι είμαστε εμείς που τα κρίνουμε, Νίκο μου. Δεν βαριέ. Και καλά, είσαι ο διευθυντής. Εγώ ποιος είμαι που θα κρίνω, κατάλαβες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε σήμερα Δευτέρα στην Ανδρομάχη. Α, γιορτάζει η Ανδρομάχη. Βάλε μια Ανδρομάχη, σε παρακαλώ.
1: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια.
0: Θα παίξει Νάνση στα ζώδια. Και μετά παίξει Νάνση στα ζώδια, δηλαδή αυτού που ακούει τώρα μπορεί να με ακούσει 8 και 4.
1: Θα
0: τα το πω, εντάξει. Χρόνια πολλά στο το καινούριο. Όχι το καινούριο, το καλέπιο είναι αυτό. Μπράβο, κουνήσα όμω λίγο, το βρήκε κατευθείαν. Στον Ανδρόμαχο, στον Βαλάντη και στη Βαλάντο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Καθιερώθηκε από τον Παγκόσμιο ως Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας το 1996 από τη Διεθνή Ένωση Ρευματολογίας και Αρθρίτιδας. Είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων που εκδηλώνεται με πόνο, δυσκαμψία, ίδημα, ερυθρότητα καθώς και περιορισμό της κινητικότητας σε μία ή περισσότερες αρθρώσεις. Και επίσης σήμερα είναι η μέρα της Ισπανικής γλώσσας. Καθιερώθηκε, λέει, με απόφαση της UNESCO το 2010 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα. Το 2010 και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου για να τιμηθεί η Ισπανική γλώσσα, μια

0: εξόριστη από την Ιουδαία. 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου και της Βαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγάλο φεστιβάλ μπίρα στον κόσμο. Το 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς. Σαν σήμερα το 1984 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης, βόμβα, κόβει στα δύο το Grand Hotel στο Brighton, όπου διαμένει η Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου της, που βρίσκονται εκεί για το ετήσιο συνέδριση του Συντηρητικού Κόμματος. Προχωράω παρακάτω. 2003 το βλέπεις ότι δεν είμαι καλά, έτσι αρχίζω αρρωσταίνω σιγά σιγά. 2003 ο Μίκαελ Σουμάχερ γίνεται ο πρώτος πιλότος της Φόρμουλα 1 που κατακτά 6 πρωταθλήματα στο θεσμό, ενώ σαν σήμερα το 2021 η αμερικανική υπηρεσία streaming Netflix, η μεγαλύτερη εταιρεία ψυχαγωγίας στον κόσμο με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, επιβεβαιώνει ότι η νοτιοκορεάτικη τηλεοπτική σειρά Squid Game είναι το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση παγκοσμίως, καθώς την έχουν δει περισσότεροι από 111 εκατομμύρια λογαριασμοί από την κυκλοφορία της το Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή, 2017, Γιώργος Σαρής, κατά κόσμον Γιώργος Ρουπάκας, Έλληνας τραγουδιστής. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1924, Μίμης Πλέσας, Έλληνας συνθέτης. 1928, η Δόμνα Σαμίου, εξέχουσα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του Δημοτικού Τραγουδιού με διεθνή αναγνώριση. Το 1935, ο Λουτσιάνο Παβαρότη, Ιταλός τενόρος. Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Αναστασάκο μου γλυκέ. Το 1954 Διονύσης Τσακνής, το 68 Hugh Jackman, το 1986 ο Γιάννης Μανιάτης, Έλληνας ποδοσφαιριστής, ενώ το 1991 σαν σήμερα γεννιέται ο Παναγιώτης Βλαχοδήμος, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Παναγιέ,
0: παρακαλώ.
2: Τι άργησες ρε φίλε.
1: Άλλες 2,5 ώρες, τις βγάζεις μόνο σου να την κάνουμε.
0: Όχι Γρηγόρη μου, δεν τις βγάζω.
3: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Μωρή Κότα, που ήρθε ο παρουσιαστής, που πήγε ανδρομάχη που λέγαμε ότι θα βάλουμε γιατί γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Βρε χέστη! Βρε!
1: Χρόνια πολλά στην ανδρομάχη.
0: Μωρή Κότα! Καλέ, ποιος είναι αυτός?
2: Καλέ, δεν θα τιμήσεις ανδρομάχη.
0: Μα πες τα ρε κουμαρούλα μου, με το χέστη που έχω μπλέξει πρωί.
2: Baby!

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω.
2: Έχει ακουστεί αυτό
1: και έχει φύγει κόσμο από τα μπαλκόνια. Έχει φύγει.
3: Από πού έχει βρει.
1: Έχει ακουστεί σε παγκόσμια.
3: Your husband is coming.
1: Ναι, οπότε ξέρετε, έχουμε δει απίθανες καταστάσεις από ρόφους, από αυτά, από σπίτια, από παράθυρα. Παναγή, πώς πέρασε Σαββατοκυριακό.
2: Ωραία, Γρηγόρη μου, ήρεμα. Χαλαρά, ωραία.
1: Οικογενειάρχη άνθρωπο, εσύ τι θα κάνει. Νικολάκη με στη Θεσσαλονίκη.
4: Όχι καλά, Παναγία.
1: Γιατί.
2: Του πήραν τις πινακίδες του παιδιού.
1: Του πήραν τις πινακίδες.
3: Θα
1: πληρώσει και θα περιμένει να την πάρει.
2: Όχι, Γρηγόρη.
1: Νόμιμα πράγματα, ωραία.
2: Έλαβα, κάνε τα κονές τώρα.
1: Ήρθε ο Λιανός με πολύ.
3: Γιώργο, ο Λιανός, ο άντρας ο σωστός.
2: Καλά, μας στηρίζεις, ρε Γιώργο.
1: Όχι, θα σε.
3: Πόπο, μου θύμισε το μαθηματικό που έβαλε μέσα στην τάξη και προσπαθούσε και καλά να πει κάτι για να χαλαρώσουμε την ομάδα των μαθητών.
1: Χαβαλέδες, πού τη θυμήθηκε
3: αυτή τη λέξη.
1: Χαβαλέδες. Ναι.
2: Μπράβο. Εμένα αυτά.
5: Καλά περνάτε.
1: Οκ, και συνεχίζει. Πώς συνεχίζει αυτό, ξέρεις, βγάλτε μια κόλλα τώρα. Βγάλτε μια κόλλα να σας
2: κοπεί
1: λίγο χαρά. Να κάνουμε ένα μικρό διαβόλιο.
3: Ναι. Μαθηματικός.
1: Τέτοιο θα ήταν. Ναι.
3: Και μαθηματικός. Ξέρεις όμως κάτι, κάνει.
1: Θα τους έβαζε διαγώνισμα, θα γελούσε βέβαια από μέσα του, θα τους περνούσε όλους.
2: Όλους.
1: Που πρέπει κάποιον πολύ κακό να άφηνε.
2: Εντάξει,
1: αλλά δεν θα ήταν πάντα έτσι θα ήταν.
3: Δεν διάβασες. Δεν διάβασες.
1: Τις ημέρες, παρακαλώ.
6: Τα νέα της ημέρας.
1: Μητσοτάκης για επίσκεψη Ρούμπιο, η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή.
2: Παστούμε!
1: Άγριος καυγάς Πασόκ με Τσίπρα μετά το άρθρο Καρτερού που αποκαλεί τον Ανδρουλάκη βλάκα.
2: Είπανε τον Ανδρουλάκη
5: και παίξανε σφαλιάρες.
2: Έλα, δεν θέλω τέτοια τώρα.
5: Κεφαλοκλείδωμα και τέτοια. Χαμός έχει.
2: Ποιος είπε βλάκα τον Ανδρουλάκη, ο Τσίπρας.
1: Επειδή μου λέει κλιμακώνει την παράθεση μεταξύ Πασό και Ρίξη με το χαρινό να εξαπολύσει με το οποίο περιλαμβάνει δίδυση.
2: Ποιος είπε βλάκα ποιον, παιδιά.
1: Ο Τσίπρας υπαγορεύει ότι ο κύριος Καρτερός με τον Νίκο. Δεν κατάλαβα. Ποιος είπε.
2: Τόση ώρα
1: πρέπει
5: να
2: το
5: παθώσει
1: και τους αγράμματα που πάθουν. Είμαι από πες.
5: Είπε βλάκα ο Μάκης Τουντάκη. Ναι, να ξέρω.
1: Βέβαια. Εντάξει. Να πούμε ότι ο Νίκος Καρβέλας ζητάει πνευματικά δικαιώματα από τον Αλέξη Τσίπρα. Για τον κύριο Καρτερό. Δεν τολμάς να πεις τίποτα που έχει γράψει ο Καρβέλας. Απαγορεύεται.
3: Καλέ.
1: Το έχει γράψει ο Νίκος.
3: Δεν απαγορεύεται στα ραδιόφωνο.
1: Γιατί μην το λέτε. Συνεχίζουμε. Νίκη Γραμμέως στο 7,4 η ανεργία. Περίπου 600.000 άνθρωποι βρήκαν δουλειά τα τελευταία 7 χρόνια, παρακαλώ. Είμαι από τη ΔΕΗ, έλεγε ο 38χρονος που έκλεβε καλύματα φρεατίων στον Πειραιά. Δείτε το βίντεο μετά.
3: Καλέ, το ξέρουμε αυτό.
2: Ναι. Παιδί μου, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δεν είναι αμαρτία που τον έχουν.
1: Καλά,
2: δεν
1: γίνεται.
5: Δεν τον πιάσανε.
2: Για λίγα φρεάτια. Ναι, τον πήρανε μέσα.
1: Δεν κορυδεύει στην Παναγή. Τι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, παίρνουν φρεάτια και βάζουν. Και δεν μπορεί να πέσει μέσα ο κόσμο.
3: Γρηγόρη, θα ήθελα να είσαι λίγο πιο χαλαρό, γιατί αυτό ο άνθρωπο δεν ξέρω αν θα μπορεί σήμερα να μα πει την κίνηση.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Τώρα σοβαρά το ρωτώ.
5: Είναι συνεργάτη
1: άνθρωπο. Τι κάνει, δηλαδή.
3: Έχει μισθό συγκεκριμένο.
5: Α χρησιμοποιήσουμε το τεκμήριο αθότητα.
1: Παναγή.
2: Τι αθότητα, αυτά κλέβε το πιάσα.
5: Φάνηκε να κάνει κάτι ξεκάθαρα στην κάμερα.
1: Λοιπόν, το άλλο είναι λίγο άσχημο, θέλετε καν να το πω πρωί-πρωί.
2: Είστε,
1: δεν θέλω, είναι με αυτόν τον.
2: Όχι, Γρηγόρη, όχι. Πρέπει να το πεις. Όχι. Δεν είναι έτσι. Όχι, και θέλω στο σημείο αυτό να καταγγείλω ποιος ο λόγος που εφόσον έχει βρεθεί στα χαρτιά του όλο αυτό το υλικό. Δεν λένε το όνομά του. Είναι απαράδεκτο. Πηγαίνανε μανάδες στα κορίτσια
1: τους εκεί. Μην πρωί τώρα τη διάθεση.
3: Όχι, συμφωνώ με τον Παναγή. Θέλουμε, εγώ το ξέρω το όνομά του.
2: Και εγώ το ξέρω και όλοι το
1: κορίτσια. Να ρωτήστε να το λέει τώρα και εκεί πέρα στο Μέγκα. Οι αρχές ερευνούν υλικό που δημιούργησε ο πασίγνωστος 52.
3: Δεν λένε το όνομά του.
2: Θα το πούνε. Δεν λένε, ρε φίλε, το όνομά του.
1: Θα το πούνε, σου λέω, ρε φίλε. Θα το μόλις που αποφασίσει. Είναι νομικά πράγματα αυτά τώρα για κάποιο λόγο. Θα το πούνε. Μην πρωί μου κάνεις το. Νίκο, θα ερχόμαστε. Ένα λεπτό δώσ' μας. Ένα λεπτό.
3: Αγώ.
1: Ερχόμαστε. Μα αρχίσαμε κι εμείς.
2: Κάνε αυτός εδώ.
3: Οράμπη στον Νίτρο με τη Ζαρίφενα.
1: Ποιο τον έφερε?
7: Κάτσε να πούμε μια καλημέρα.
1: Ποιο τον έφερε αυτό?
3: Έχει δίκιο, έχει δίκιο, Νικολάκη.
1: Νίκο Ράμπη, κυρίε και κύριοι, τώρα θα σα πούμε σε λίγο τα πάντα. Συνεχίζουμε σύσταση του Υπουργείου Εξωτερικών στου Έλληνε να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα οι ανακοινώσει για το όριο ηλικία για του ανήλικου στα social media. Α, σήμερα.
5: Σε μαθάμε κλάδο.
2: Ναι, σήμερα.
1: Ποιο την έφερε αυτή εδώ? Μόνο αυτή είναι καλό παιδί.
3: Ποια σεξι γυναίκα, Ζαρίφη, Νίτρο, χαμός.
1: Καλημέρα, μια καλημέρα.
3: Ζαρίφη.
1: Είσαι ωραία το πρωί.
3: Τι πανηγύρια θα κάνεις εσύ τώρα εκεί?
1: Είναι χαμός στο Hollywood για τις ερωτικές αποκαλύψεις του Μάικλ Ντάγκλας στα απομνημονεύματα. Αυτό που έκανε τώρα, αυτό σας άρεσε?
5: Μάικλ Ντάγκλας, τι είναι?
1: Ναι.
5: Ποιος είναι?
1: Σας άρεσε αυτό? Σας άρεσε το ότι ένας τύπος, ρε παιδί μου, στα 80 του να αναλύει ή να λέει με ποιες γυναίκες πήγε όταν ήταν στα νιάτα του? Το θεωρώ πολύ, πολύ.
3: Εντάξει, απλά μπορώ το δικαιολογικό.
1: Όχι, δεν το δικαιολογικό.
3: Είναι εξεμωραμένο.
5: Κοίτα, επειδή μιλάμε για άγριες.
1: Εξεμωραμένο.
5: Δεν είναι ωραίο.
1: Τώρα μιλάω σοβαρά.
5: Ναι.
1: Δεν μπορεί. Να είστε καλά, καλημέρα, ήρθε κύριε με τον καφέ. Δεν γίνεται όταν είσαι άντρα, σε άντρα, μέχρι να φύγει από αυτή τη ζωή, ρε. Δεν λε ποτέ, ρε, δημοσίω ποτέ. Δεν λε ποτέ.
3: Πόσο χρονών είναι?
1: Δεν με νοιάζει, 158 να
2: είναι. Ένα λεπτάκι, δεν είναι παντρεμένος με τη...
1: Ναι, είπε μέχρι τη μέρα που τη γνώρισε. Γράφει,
2: δεν έχει να κάνει, Γρηγόρη. Με... Όταν είσαι με μια γυναίκα, δεν πας να...
1: Θέλω, γιατί άμα είσαι ελεύθερος, δεν κρατάς το λόγο.
5: Απ' την άλλη.
1: Ό,τι πέρασες με τις γυναίκες, τις
3: πέρασες για σένα. Καλά, να μιλήσεις και κανένας άλλος.
1: Άσε τώρα αυτό το πράγμα, δεν χωράει αυτό.
2: Γρηγόρη, άμα είσαι ο Μάικλ Ντάγκλας...
1: Δεν πάνε να είσαι και ο Μάικλ
3: Ντάγκλας.
5: Απ' την άλλη, αν δεν το πεις, είναι σαν να μην έγινε κιόλας.
1: Άντρας δεν σημαίνει ότι είσαι άντρας.
3: Άμα δεν το πεις, ακούς τίποτα.
5: Δεν είναι και σαν να μην έγινε
3: κιόλας.
1: Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία να αποδείξει. Δεν κατάλαβε, υπάρχει κάποιο λόγο
5: να το πω.
1: Πρέπει κάποιος λόγος να αποδείξει κάτι.
5: Ναι, πήγαμε το μάκι, ναι. Παρεπρόβλημα. Απρόβλημα.
1: Εγώ γενικά με χάλασε ο τύπος αυτός. Να το πω λίγο αυτό, ότι όταν ένας άντρας. Τώρα να πει κάποια στιγμή ότι. Να πρόσεξε να πει κάποια στιγμή ότι μπορεί να ερωτεύτηκα. Να ελπίζω ότι μια φορά ότι ερωτεύτηκα κάποια στιγμή γυναίκα. Πάντα, αλλά ποτέ δεν αφήνει υπονοούμενα τίποτα άλλο. Για μένα αυτό είναι ο άντρας.
2: Σωστά, Γρηγόρη.
1: Τώρα από εκεί και πέρα.
2: Εγώ θα σε στηρίξω. Άντε με το ξεμοραμένο τον μπαμπόγερο.
5: Να σου πω κάτι, δεν είναι και ωραίο.
1: Τραμπ και Ρούμπιο.
2: Κάτσε, θέλει να πει. Πα τώρα που πα.
5: Δεν κάνω το που πάμε.
1: Εγώ τη άρεσε τα νέα. Τραμπ και Ρούμπιο εξετάζουν την αποπομπή τη Κίμπερλι Κόιλ από την Πρεσβεία.
2: Α, στέλνω! Ακόμα τώρα που τη μάθαμε.
5: Ποιο σα είπε εδώ πριν ένα μήνα, πού εξαφανίστηκε αυτή? Πολλά πάρτι έχουμε, δεν τη βλέπουμε πουθενά. Κάτι έχει γίνει.
2: Και μάλιστα, παιδιά, λέει.
1: Ο ψέκα!
2: Θεωρήσανε και.
1: Εγώ ο ψέκα! Να, όχι, θα το πω.
2: Όχι,
1: του
2: δω
1: να βάλει τη μούρη κάτω, α τη
2: βάλω. Θα τη βάλω.
1: Έτσι και θα πει ο Λιανό.
3: Σε
5: αυτή την Πέμπτη δεν τα ψέκας. Λέω πολλά πάρτι. Πού είναι το Κιμπερλίκι?
1: Ναι.
5: Κάπου εξαφανιστεί, κατρέχει.
2: Και μάλιστα, λέει, παιδιά, θεωρήσανε και προσβολή το ότι παρόλο που ξέρει ότι τις έχουν κάνει πολλές συστάσεις, ότι έχει κάνει παρατυπίες.
5: Τι παρατυπίες, θα τα πω εγώ συγκεκριμένα τα πράγματα.
2: Πήγε, λέει, και υποδέχτηκε το Ρούμπι. Ναι, το θεωρήσαν προσβολή.
1: Ναι.
2: Ναι.
3: Α, γιατί?
5: Παιδί μου, το Ρούμπι το στριμώξανε. Πήγε στην Πνίκα να το παίξει αρχαίος Έλληνας και το ρωτούσανε και την Κυλφόρη. Σας παρακαλώ.
1: Γιατί το θεωρούσαν προσβολή?
2: Γιατί, λέει, εφόσον σου έχουμε πει ότι έχεις κάνει παρατυπίες και ότι η μοίρα σου είναι αμέβαιη στην Ελλάδα. Ναι, πήγες της προσβολήσεως στο Ρούμπι και δεν τον άφηνε σε ένα λεπτό να ηρεμήσει.
3: Όλο αυτό έγινε γιατί ήθελε να πάει να δει το γιο του Τραμπ.
5: Όχι, παιδί μου, έκανε παρέα με ένα λομπίστα που ο οποίος έγινε ένα
3: μεγάλο. Και του λέει, εγώ τα ελέγχω όλα.
5: Για τα πετρέλαια και τα λοιπά. Οπότε μόνο αυτός πήρε τη δουλειά και δεύτερο ζήτησε από έναν ο οποίος στήριζε την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ να της πληρώσει την American Express 100.000. Και του λέει, έλα, θα σου πω εγώ πώς θα το κάνεις, γιατί έχω πρόβλημα τώρα αυτό. Φόρτωσα την κάρτα,
3: ναι,
5: πολύ.
3: Άκουσε με.
1: Λες. Εγώ θα τα λέω.
3: Ναι, να λέω, εγώ έμαθα.
1: Έχει βουήξει όλη η Αμερική, γίνεται πανηγύρι.
3: Εγώ έμαθα ότι πήγε και κάπου εδώ πέρα, γιατί... στον Νταβός,
1: ναι,
3: σε μια ομιλία του γιου του Τραμπ που δεν ήταν καλεσμένη και ναι, σών και καλά τους είπε, θα βάλετε το όνομά μου. Και αυτό τους ενόχλησε πάρα πολύ. Γιατί πήγε με έναν, λέει, Έλληνα επιχειρηματία, το αεροπλάνο κάποιο Έλληνα επιχειρηματία, εφοπλιστή, δεν ξέρω τι. Και ήθελε σών και καλά να πάει κάπου που δεν ήταν ευπρόσδεκτη.
5: Εμένα δεν μου ζήτησε το αμάξι προθέσεις να κατέβεις το καμπούλι.
2: Σου ζήτησε αμάξι εκεί,
1: ναι,
2: ναι, αν μπορείς.
1: Και εσένα. Όχι, εμένα μου το έχεις ζητήσει χθες.
3: Εμένα μου ζήτησε. Εμένα μου ζήτησε να της πάρω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ.
5: Ναι, με παίρνεις τις τελευταίες όμως.

0: είναι εδώ να πούμε μια καλημέρα στον Ανδριόπουλο. Παρακαλώ, Ανδριόπουλο, πάμε για το καλάθι γεμάτο κρέατα, αυτό το απίθανο μάρκετ κρεάτων. Και βέβαια να ξέρετε ότι ό,τι κι αν κάνετε, όπου κι αν είστε, μπορεί να σα τα στείλουν δωρεάν με 30 ευρώ μόνο απόδειξη αν έχετε ψωνίσει. Δωρεάν στο σπίτι κερδίζετε και χρόνο και χρήμα. Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αραγκυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανο, Νέα Ιωνία. Αυτό είναι ο Ανδριόπουλο από το 1983. Μια τεράστια αγάπη που έχει δείξει όλο ο κόσμο πραγματικά στον Ανδριόπουλο και του ευχαριστούν και πάρα πολύ για αυτή την κοινωνική κυριολεκτικά προσφορά που κάνουν μέσα από το πρωινό μας. Ανδριόπουλος, όσο ψωνίζετε, κερδίζετε. Κάρτε, πάρτε και την κάρτα επιβράβευσης στα καταστήματα και κερδίστε πόντους και προνόμια αγορών.
1: Κάρτε είναι... και την πάρτε, είπες.
0: Ναι, κάρτε και την πάρτε. Μάστερ, κάρτε, πάρτε. Κυριολεκτικά. Και βέβαια να, μην ξεχάσετε, 6936-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος για το καλάθι που θα κληρώσει 10 η ώρα. Παναγί, σε παρακαλώ, σοβαρά το λέω.
1: Κάνε κάτι.
0: Θέλω να λες τα ονόματα αυτών που κέρδισαν. Σε παρακαλώ. Φεύγεις και δεν λες
2: πώς κέρδισε τον
0: Ανδριόπουλο. Όταν κάνεις την κλήρωση τώρα, όταν τον κάνεις, πες τον Ανδριόπουλο, τον κέρδισε ο τάδε.
3: Μα
0: το
3: ξέρεις τι, εγώ όλες τις κλήρωσεις
1: κάνω.
3: Τις κάνω στο τέλος για να έχουν χρόνο να
0: στέλνουν. Ωραία, πες όμως. Πες, ωραία, στείλω. Πάμε, Γιώργο μου.
1: Πάμε. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms. Ξέχασες ένα μηδό όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. The Murders in the Building που είναι και αυτό super και είναι λογικό. Γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Βέρα.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δούμε διάφορα θέματα από την επικαιρότητα και πιο πολύ από τα καλλιτεχνικά. Ανάθεμα την εφορία. Το ότι έτρεξε η εφορία και πήγε στο Καρβέλα και όλα αυτά.
3: Και στη
0: δηλαδή, να ρωτήσω κάτι.
1: Τι περιμένει.
0: Περίμενε ο κύριος Καρβέλας ότι μετά από όλα αυτά. Τα ποσά που γόντουσαν στον αέρα, ότι δεν θα πήγαιναν να κάνουν έναν έλεγχο. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να το ξέρει από πριν. Όχι, αυτό το λέω γιατί πήγαινε στο σπίτι του και δεν του.
2: Δεν ήθελε να.
0: Δεν ήθελε...
2: Αλλά άνοιξε από την κατάλαβα.
0: Ναι, καλά, δεν γίνεται με την ανοίξη. Αν δεν ανοίξει, τι ορίστε.
2: Μπορεί να έλειπε, παιδιά, συγγνώμη.
3: Από πολύ κόσμο από πολύ κόσμο δηλαδή μου το λένε. Ότι παιδιά. Η βενζίνη ανεβαίνει, το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ο κόσμος έχει προβλήματα εκεί έξω. Και ακούμε, λέει, ποσά που τσακώνονται για 300 χιλιάρικα. Έχει 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια. Και κάπου ο κόσμος λέει, όπα, ρε φίλε, όπα.
0: Συμφωνώ, αυτά όμως είναι τα ποσά.
2: Και τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, τι να λένε, ψέματα να λένε 2,5 χιλιάρικα.
2: Όπως υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο.
3: Το λέω γιατί, μήπως αυτά τα ποσά και αυτές οι αντιδικίες δεν πρέπει να παίρνουν τόσο πολύ.
2: Όταν κάποιος αισθάνεται ότι θέλει να διεκδικήσει ένα ποσό, γιατί τα ποσά που παίζει και το. Το ξέρει όλη η Ελλάδα, έτσι.
0: Μα δεν είναι κρυφό αυτό το πράγμα.
2: Μην συγκρίνουμε τώρα ανώμια πράγματα.
0: Αν οι άνθρωποι είναι νόμιμοι σε όλα τους, αυτά είναι τα ποσά. Γιατί μόνο στους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι αυτά τα ποσά.
2: Αλλά
0: δεν είναι στους άλλους τραγουδιστές, στους άλλους καλλιτέχνες.
3: Ναι, αλλά δεν τα βγάζουν δημόσια με τόσο ρε φίλε, προκλητικά.
0: Υπάρχει αντιδικία, λέμε. Δεν καθόταν από τώρα αυτά τα χρόνια.
2: Αν εγώ αισθάνομαι ότι κάποιος μου έχει πάρει ένα εκατομμύριο, θα διεκδικήσω το ένα εκατομμύριο. Αν αισθάνομαι ότι μου έχει πάρει ένα ευρώ και θέλω να το πάρω, θα διεκδικήσω ένα ευρώ.
0: Αν είσαι σωστός στα
2: φορολογικά σου.
0: Βγαίνεις και το λες. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι έχω πληρώσει τα πάντα, αλλά αυτό ήταν τελικά που πρέπει να πάρω, αλλά πλήρωσα. Δηλαδή, ήρθαν 100.000 άνθρωποι. Αφήσανε αυτά τα χρήματα. Με τόσο εισιτήριο, ξέρεις πάνω κάτω πόσο βγαίνει. Δεν βλέπεις ψέματα.
3: Πέρα από αυτό, δεν φταίει και η Βύση και ο Καρβέλα. Φταίνουν τα κανάλια που από το πρωί έχουν βάλει παίζουν αυτό το θέμα.
2: Εντάξει, είναι ένα θέμα που πουλάει.
1: Είναι εθνικό θέμα πλέον, Παναγί.
0: Λοιπόν,
1: σωστά και αυτό.
0: Έρχεται
1: μόνο αυτό μας απασχολεί.
0: Έρχεται το νέο βιβλίο.
2: Θέλω να πω κάτι όμως σε αυτό. Ότι όλοι λέμε βλακή έκανε ο Καρβέλα και βγήκε και μίλησε. Γιατί τώρα θα τον κυνηγήσουν. Και ρε παιδιά, είμαστε οι ίδιοι που λέμε γιατί δεν πιάνουν αυτούς που έχουν κάνει βλακίες. Αλλά στην παγαποντιά λέμε βλακία έκανε. Το έχετε σκεφτεί
0: ναι,
2: λίγο
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι. Είμαστε μια υπέροχη.
2: Δηλαδή από τη μία λέμε, okay, που δεν ξέρω οι άνθρωποι αν έχουν κάνει κάτι οτιδήποτε και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Αλλά από τη μία λέμε βλακία έκανε γιατί τώρα θα τον ψάξουν. Και...
0: Εγώ δεν νομίζω τώρα να υπάρχει.
3: Άντε, τώρα
0: να
3: πέρα
0: να μπορούν να κάνουν αυτές τις συνεύξεις.
2: Όχι.
0: Και να μην είναι σε όλα
2: ακριβώς,
0: τα
2: ακριβώς. Αλλά λέω. Προφανώς στην αρχή πάντα βγάζουν τέτοια πράγματα και μετά όταν τα βρίσκουν με ηρεμία τα βρίσκουν. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι όλοι λέμε. Είμαστε με την παγαποντιά ότι δεν έπρεπε να μιλήσει για να μην τον ψάξουν. Γιατί είναι να φοβόμαστε να μας ψάξουν.
0: Σωστό.
1: Έτσι είναι.
0: Συνεχίζω. Έρχεται το νέο βιβλίο για την Αλίκη παρά το όχι του γιού της. Το έχει γράψει ήδη ο αδερφός της, ο Αντώνης. Τι περιλαμβάνει, πότε κυκλοφορεί. Μάλιστα. Συνεχίζω εδώ πέρα την εφημερίδα. Συμβουλές για τις τροφές που πρέπει να καταναλώνουμε πριν από το πρώτο ραντεβού.
1: Τι πρέπει να τρώμε?
2: Α, τις ξέρουμε.
0: Τι, που τι ξέρεις?
1: Τι ξέρεις?
2: Φράουλες.
1: Και γαρίφαρα.
0: Φράουλες.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
3: Είναι η εποχή τους.
0: Περιλαμβάνουν καρότα, ντομάτες, γλυκοπατάτες, μαρούλι, σπανάκι, φασολάδα.
1: Σπανάκι, φασολάδα.
3: Φασολάδα.
1: Ναι. Όχι φασολάδα στο πρώτο ραντεβού.
3: Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, φασολάδα.
2: Από πού την πήρες τη λίστα της Ινδίας?
1: Θα γίνει. Του Γούδη θα γίνει.
2: Ινδική λίστα.
0: Όχι, μωρέ, πλάκα, κανένα δικό μου το αυτό. Μαρούλι και σπανάκι, καθώς ενισχύουν τη φυσική λάμψη του δέρματος.
1: Σπανάκι. Μαρούλι και σπανάκι, παιδιά, είναι πρίονο κορδέλα.
3: Εμένα με πιάνει βέβαια.
0: Λέει, ας πούμε, ότι συστήνει τα πικάντικα φαγητά, καθώς η καψακίνη που τους δίνει την καυτερή γεύση προκαλεί φυσική κοκκινάδα στα μάγουλα, η οποία κάνει το πρόσωπο πολύ ελκυστικό. Αν φας καυτερό, δηλαδή, πας να φας και γίνεσαι αμέσως πιο όμορφος.
1: Και γιατί δεν ρίξα από δύο μπάτσες να κοκκινήσω?
0: Όχι τέτοια πράγματα. Ποτέ βία, ποτέ βία.
3: Εγώ
0: πρέπει
3: να γουστάρω μπατσάκια.
0: Αυτά θα τα πείτε πάνω σε
1: σίγουρα γουστάρω μπατσάκια, έτσι όπως το βλέπω.
0: Φασολάδα γιατί δεν γουστάρω, δηλαδή φασολάδα γιατί ρε φίλε.
1: Φασολάδα γιατί όχι απαγορευμένη. Να το.
0: Α, εσύ τι βάζει αυτέ.
1: Όχι, εγώ κάνω. Οι μισέ ήταν δικέ μου.
3: Οι μισέ ήταν δικέ μου.
2: Για το ξεκάρφωμα.
0: Θα σου πω ότι κάποιο νόμιζε ότι το έκανε.
1: Παίζαμε διαγωνισμό.
0: Μάκη, μάλιστα. Υπόκληση στον Σερ Ρέμο. Μάλιστα, αποθέωση του τραγουδιστή στον Καλά στο Λονδίνο. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Να είναι καλά, να είναι καλά εδώ. Α, ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Α, ναι, ναι, μωρέ, πού το θυμήθηκες αυτό τώρα?
0: Ναι,
1: ποιος ασχολείται αυτό, μωρέ Γρηγόρη τώρα?
2: Όχι, να τα λέμε.
1: Πες καμιά άλλη ομάδα.
0: Κλάρα
1: Έσκος, έσκος.
2: Τι έσκος?
1: Δεν μπορώ άλλο με τον Παλεβαρίδη που κάτσε στο μάχη. Ο Ερνάντε Φερνάντε. Λέω δεν γίνεται, πρέπει να έχει χώ. 15 φορές το έπεσε 5 λεπτά. Και εμείς είμαστε στην απόξω. Και αυτοί παίρνουν τα πακέτα και είναι μπροστά και φαίνονται. Θα πάει να στάξει τουρμπίνε, να σου περιγράψει μια φορά να πει Παναγία μου, λες και έχει πάει σε επιτάφιο. Θα κάνει το σταυρό.
3: Είναι αμερισμένο, Ερνάντε, δεν καταλαβαίνω.
1: Λίγο ναι. Μην λέω ψέματα, γίναμε χάλια χθες. Σε ρίτο έχω πάει. Ήταν ο Παλεμπαρίνη χθες και έκανε τη μετάδοση και έλεγε τον διαιτητή, πως το λένε, τον Ισπανό, χάλια με. Ερνάντε. Το πιάσεις τώρα.
3: Δεν το πιάσα ρε Τάκη, δεν πειράζει ρε Τάκη.
1: Να πούμε στον Ερνάντε ότι κάθε χτύπημα με την μπάλα και τα χέρια του τερματοφύλακα στο κεφάλι του επιθετικού θεωρείται κόκκινη και πέναλτι. Στις πολιτισμένες χώρες, όχι εδώ στους Βαλκάνιους που με έφερε η τύχη μου.
0: Κάτι θέλει να πει τώρα Τάκη, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
4: Οκτώβρης, Ενιάβρης, Δεκάβρης,
5: Ενδεκάβρης.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ατμοσφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
1: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
0: Ο Σφαίρα 102 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακάλυψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα!
2: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στου παιδιού μου τη χαρά. Έπιασε μία η μικρανία, η συμπεθέρα. Έχει ένα μάτι, η νύφη μου να είναι καλά. Μου λέει, μαμά, πάρε αυτό. Είναι αυτό. Καινούριο Αλγοφρέν, Compositum. Τώρα, ο συνδυασμός παρακεταμόλης και ιβουπροφένης σου προσφέρουν πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πόνου με ένα χάπι. Ξέρει, νύφη μου, η ζωή πρέπει να είναι γεμάτη με χαρά, όχι με πόνο. Γι' αυτό παίρνεις Αλγοφρέν Compositum μόνο. Νέο Αλγοφρέν Compositum. Στη χαρά δεν χωράει πόνος. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό.

0: Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά.
2: Σόλο διβάνι,
3: δι κουαλίτα.
4: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
5: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
8: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαράς app και ησύχασες.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
10: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
11: Από την κουρτίνα του ντουζ, γιατρέ. Για τον άντρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
12: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
11: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
10: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα κιό τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
11: Ορίστε.
10: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
13: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
16: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
17: Στη You

0: Ε, πώς πέρασε η ώρα, 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα. 12 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Σήμερα τη Αρτεμισία, πώς είπαμε σήμερα, ποιος γιορτάζει.
1: Η Ανδρομάχη.
0: Τη Ανδρομάχη. Η Ανδρομάχη, χρόνια πολλά. Όποιος έχει. Ανδρομάχη. Τι έχει, έχει την Ανδρία και τη Μάχη έχει. Α, χαίρετε. Βάζουμε. Πάμε και για το αυτό, για τους φακέλους. Λοιπόν, δεν έχουμε δώσει λεφτά καθόλου στους φακέλους.
2: Ούτε ευρώ.
0: Ένα χιλιαρικάκι, έχει φτάσει 12 του μηνός, πάει και Οκτώβρισε. Χθες μέτρησα, έκανα και ένα βίντεο, ανέβασα στο Instagram πόσες μέρες έχει από τώρα για τα Χριστούγεννα.
1: Ναι, το είδα, 78.
0: 75 μέρες. Σας φαίνονται πολλές. Χθες πήγαμε, ξέρεις που πήγαμε, κατέβηκα κάτω στο κέντρο που ήταν η τελευταία μέρα για την έκθεση. Που θέλω να πω και σε αυτό, να αλλιεύσω τη.
1: Σκίσαμε!
0: Πήγε πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο. Θα το κάνω και ένα βιντεάκι. Σήμερα δεν ανέβασα τίποτα.
1: Άκουσες καλά σχόλια, καλές κριτικές.
0: Αυτό είναι τώρα πολύ σχετικό που μπορείς να πει. Όχι, ωραία λόγια. Αλλά εντάξει, τι θα πούνε οι άνθρωποι. Θέλουν να πούνε τη βλακία είναι αυτό που έφτιαξες. Να πούμε εντάξει. Είναι, ήταν άκουσα πολύ ωραία λόγια.
3: Έκανες ωραία
0: δουλειά. Είναι υποκειμενική.
3: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ναι, η τέχνη είναι υποκειμενική να ξέρεις.
1: Εγώ τα καλύτερα άκουσα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά να ξέρεις ότι η τέχνη είναι υποκειμενική. Έχω τσεκάρει, έχω δείξει σε κάποιον κάτι και του λέω αυτό σου άρεσε. Αυτό που κάνω 3 χρόνια. Στην προηγούμενη έκθεση δεν πήρε. Λέω, τι είναι αυτό. Το πάω σε αυτή και του λέω, το Πικάσο είναι. Α, μαλάκα, είναι πολύ ωραίο. Καταλαβες. Θέλω να πω δηλαδή ότι πολλές φορές.
2: Είναι από τη ρομαντική εποχή.
0: Η τέχνη είναι και κάτι, άμα ακούσεις πολλές φορές το όνομα. Το όνομα προηγείται της τέχνης.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω να πω τώρα πια, άμα είσαι ένα όνομα που έχεις πολύ γνωστό, ό,τι και να κάνεις, είναι σαν τα τραγούδια. Που έτσι μερικές φορές τραγουδούν αυτό το τραγούδι σωτάδα. Κάτι καλό πρέπει να είναι.
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λοιπόν, αν σ' αρέσει, καλώς. Αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πήγε καλά, βγήκαν και χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού.
1: Αλήθεια.
0: Ευτυχώς με βγήκε ένα ωραίο ποσό να το δώσουμε μέσα σε 3 μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε στους φακέλους. 1000 ευρώ πρωί-πρωί.
4: Άντε να
0: για εσάς. 2-11-7-0-7-9-31 παρακαλώ να είμαστε εδώ πέρα και live στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ. Να το κάνω 1200 ευρώ.
3: Γιατί τα χίλια τους πέφτανε λίγα.
1: Τα αφεντικό του λάθος.
0: 1000 ευρώ.
1: Πούντο, πούντο, το φακελάκι. Το μάζεψε το 200.
0: Ναι, εντάξει, αφού δεν θέλει. 2-11-7-0-0-7-9-31. 2-11. Καλημέρα. Καλημέρα. Αμάν ρε παιδιά με το τηλέφωνο αυτή την ταλαιπωρία ρε γάμο. Το καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
4: Καλώς την τι ωραία φωνή.
5: Πολύ χαίρομαι που σας έβγαινε στο γραμμή.
0: Αχ, από ποιο Μικη Μάους είστε εσείς μαζί τη φωνούλα.
5: Εγώ είμαι η Ζωή.
0: Ζωή λέω, μα πού τηλεφωνείς.
5: Τώρα μόλις έφτασα στην Κομωτινή.
0: Κομωτινή.
5: Ναι, έρχομαι από Ξάντη και πάω Κομωτινή για δουλειά.
0: Κάθε μέρα κάνεις αυτή τη διαδρομή.
5: Κάθε μέρα εδώ με το φίλο μου τον Νίκο.
0: Πολλά φιλιά. Να σου πω, είσαστε δάσκαλοι.
5: Όχι, δεν είμαστε δάσκαλοι.
1: Τι είστε.
5: Εγώ είμαι μηχανικός και ο φίλος μου ο Νίκος εδώ είναι οικονομολόγος.
0: Α, πολλά φίλια πάρα πολύ. Και πήγατε τώρα για κάποιο έργο εκεί, είσαστε στην Αθήνα ή
5: όχι, σε μια εταιρεία.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Βλέπουμε. Άρα πόση ώρα περνάτε την ημέρα στο αυτοκίνητο ενώ το πρωί.
5: Κάνουμε ένα 40 λεπτό να φτάσουμε και ένα 40 λεπτό να γυρίσουμε.
0: Φανταστείτε, όσο κάνουν εδώ στην Αθήνα κάποιοι που κάνουν και 40 και μία ώρα, πάτε εσείς από Ξάνθη Κομωτινή. Και εδώ κάποιοι είναι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, Ζωούλα μου, άκου τώρα, εδώ είμαστε και live στο Instagram για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Έχω 6 φακέλους, μάλλον 7, συγγνώμη, από το 0 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, θα το ήθελες το χιλιαρικάκι αυτό, θα σε βοηθούσε.
5: Εννοείται, έχω και 2 παιδάκια.
0: Να σου ζήσουμε. Ζωή, έχει τους φακέλους που είναι κότα, σόβρακο, μπανάνα, τσιπούρα, πατούσες, στόμα και μπαλάκια.
5: Πόσους διαλέγω, είπαμε 3.
0: 3.
5: Ωραία, την κότα.
0: Την κότα, ορίστε.
5: Το στόμα.
0: Το στόμα. Ορίστε.
5: Τι άλλο μου είπατε τώρα. Το...
0: Μπαλάκια, σόβρακο, μπανάνα, πατούσες.
5: Και τις πατούσες, τα πατουσίνια της κόρης μου.
0: Ωραία. Και πατούσες. Ανοίγω τις πατούσες και έχει μέσα κατευθείαν το νούμερο 3.
5: 3, okay.
1: Ζωή, ψάχνουμε... Μοναδικό συνδυασμό το 2 και το 0.
0: Ψάχνουμε το 2 και το 0, Ζωή.
5: Ναι.
0: Γιατί το λες έτσι το ναι.
5: Για να δούμε.
0: Ανοίγω το κοτόπουλο και έχει μέσα...
1: Το 2!
4: Πολύ καλά τα πας!
1: Μπράβο, μπράβο!
0: Αν στο στόμα έχει μέσα το 0, 1000 ευρώ δικά σου!
5: Έλα ρε Γρηγόρη, το πιστεύω, για να δούμε.
0: Τι να θέλεις, μόνο να τα αλλάξεις?
5: Όχι, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
5: Πάμε.
0: Και ανοίγω το στόμα και έχει μέσα τον αριθμό...
4: Δώσ' το!
0: Τον αριθμό, Νίκο!
1: Τα ταμπούρλα που είναι!
3: Τα ταμπούρλα! Πάρ' το ταμπούρλα, σου παιδί μου.
0: Τον αριθμό!
5: Έλα!
1: 6!
5: Παιδιά!
0: αλλάζει όλα. Γιατί δεν τα αλλάζει,
3: αν το άλλαζε όμω δεν θα έπαιρνε.
0: Γιατί αν τα άλλαζε, τι θα έπαιρνε.
5: Την μπανάνα.
0: Την μπανάνα, για να δω. Έχει γούστο η μπανάνα, έχει μέσα
2: την
0: μπανάνα.
4: Δεύτερη φορά που γίνεται.
3: Πάτε και κάποια
4: παρέα.
3: Και πατούσε και πατούσε.
0: Είχε το μηδέν η μπανάνα.
1: Έλα ρε ζωή.
5: Δεν πειράζει, παιδιά.
0: Πάρε ένα δώρο από Five Fashion, Ζούλα. Πάρε ένα αυτό.
4: Θέλει Five Fashion.
5: Αμέ, γιατί όχι.
4: Γιατί έχει τα καλύτερα ρούχα και με το κωδικό Nancy 20 παίρνετε 20% επιπλέον έκπτωση στις ήδη καλές τιμές.
5: Τέλειο.
4: Όλες οι φίλες μου, κάντε και ένα follow. Λοιπόν, θα μου στείλεις μήνυμα στο Instagram για να σου πω πώς θα το πάρεις.
5: Εντάξει.
0: Ζούλα, δεν πειράζει. Άμα άλλαζε, θα πέναμε 1000 ευρώ το πρωί.
5: Δεν πειράζει. Χάρηκα πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, παιδιά. Καλή πάμε για τα νέα για τον καιρό. Θα βρέξει ή όχι. Τι σημαίνει θα βρέξει, δεν έβρεξε τελικά.
1: Έβρεξε. Κάνει λάθος, έριξε και δυνατή μπόρα χθε κάποια στιγμή το απόγευμα. Εδώ στην Αθήνα.
3: Και στο Νεπάλ.
4: Πού ρε παιδιά.
1: Και
0: τι μπορώ, τι έχετε, μια χαρά.
1: Παιδιά είχα, έβρεξε πάρα πολύ
3: πάμε
1: χθες.
3: Παιδιά να βάλουμε τον καιρό.
0: Ναι, συγγνώμη. Τα ακούτε
6: με τον Σάκη Αρναούτο.
7: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 12 Οκτωβρίου σήμερα Δευτέρα. Πολύ καλή και δημιουργική εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική, που παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πιστέψτε με, κυρίως το επόμενο 48ωρο, γιατί σήμερα η μέρα θα ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα με ηλιοφάνειες περισσότερες περιοχές, παρόλο που θα υπάρξουν συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στην ορεινή κυρίως ανατολική και βόρεια Αττική, όπου η πιθανότητα παρόλα αυτά να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά είναι πολύ μικρή, γιατί θα ξανανοίξει ο καιρός από το απόγευμα προς το βράδυ. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να είναι ενισχυμένοι, όχι πάνω από 3 με 5 μποφόρ το πολύ, και αυτό πρόσκαιρα και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Τρίτη, η αυριανή μέρα, 13 του Οκτώβρη, αναμένεται να ξεκινήσει και με κάποια ανοίγματα, τοπικές ομίχλες το πρωί, αλλά βαθμία θα συννεφιάσει και θα έλεγα ότι κυρίως προς το μεσημέρι και το απόγευμα της Τρίτης θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πολύ περισσότερα στα ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής και στα ορεινά, και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, με τους ανέμους να γίνονται λίγο πιο ανατολικοί, όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Τη θερμοκρασία όμως να πέφτει, θα τη δούμε κατά τη διάρκεια της Τρίτης, 2 με 3 βαθμούς, δεν θα έχουμε πάνω από 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Προσοχή όμως θέλει η Τετάρτη, κυρίως Τετάρτη, καθώς αναμένεται μια σοβαρή επιδείνωση, προβλέπεται κακοκαιρία στην Αττική όπως και σε αρκετές περιοχές Ανατολικής Ελλάδας, με βροχές κατά διαστήματα δυνατές, τοπικά ισχυρές κυρίως στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού και όχι μόνο. Σημαντικότατη ενίσχυση των βοριάδων στα 7 με 8, τοπικά στα ανατολικά έως και 9 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητότατη πτώση, καθώς δεν θα έχουμε πάνω από 16 με 17 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Στα βόρεια προάστια δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος στους 12 με 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Θα μοιάζει λίγο, έτσι θα έχει και κάποια αίσθηση από χειμώνα. Ο καιρός θα βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της Πέμπτης με ηλιοφάνεια, μικρή εξασθένιση των βοριάδων και μικρή άνοδος θερμοκρασίας. Τώρα τα τελευταία στοιχεία θέλουν για την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή καλύτερο καιρό με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας, εξασθένιση των ανέμων. Το πρωί θα έχει όμως πολύ έντονη ψύχρα, καθώς ο υδράγυρος θα φλερτάρει και με 9 με 10 βαθμούς, ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει αυτός τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
6: Πρωινό Σφαίρα, Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, δύο λεπτά πριν από τις 8 και πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παιδιά. Γιατί ξέρω αυτή τη στιγμή πόσα παιδιά θέλετε να ακούσετε ένα παιδικό τραγουδάκι για να ξεκινήσει η μέρα σας. Και να στείλω πολλά φιλιά και στους οδηγούς ταξί, γιατί χθες βρήκα έναν οδηγό ταξί, του λέω και κάτω στο μοναστηράκι. Μου λέει, σας ακούω κάθε πρωί, λέω, θα σου στείλω φιλιά. Πολλά. Μου λέει εκεί με το παιδικό τραγουδάκι, μου λέει τα παιδιά να τα ανεβάζετε κάθε μέρα το πρωί. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Γεια σου! Πώς σε λένε?
1: Βαγγέλη.
0: Με λένε Βαγγέλη. Συγγνώμη, Βαγγέλη.
1: Έχω μια αδελφή που τη λένε Αλεξάνδρα.
0: Να είσαστε καλά και τα δυο αδερφάκια, την αγαπάς την Αλεξάνδρα πολύ?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Βαγγέλη. Μαλώνετε, που και που μαλώνετε?
1: Λίγο.
0: Εντάξει, εσύ όμως σαν άντρας που είσαι και μεγαλύτερος, πρέπει να την προστατεύεις και να την αγαπάς. Λέει και καμιά φορά κάτι που δεν σε αρέσει, δεν πειράζει. Να της λες, δεν πειράζει. Σ' αγαπώ και θα σε συγχωρέσω. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ναι ρε Βαγγέλη. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις?
1: Τον Ολυμπιακό.
2: Τι?
3: Πολύ καλός ο Βαγγέλης.
0: Έλα τον λίγο, σε
3: θα βάλεις μια χαρά γιατί είμαστε Ολυμπιακάρες και
2: μήπως
3: γουστάρουμε.
2: Μήπως θες κάτι από Χάντριξ.
0: Να πούμε λίγο εδώ πέρα τι συμβαίνει με τις ομάδες, γιατί ίσως κάποιος τον καταλάβει. Γιώργος, Νίκος, Παναγής είναι Παναθηναϊκοί.
2: Ναι.
0: Νάνση είναι Ολυμπιακός. Γρηγόρης είναι Ηρακλής. Αυτή είναι η, έτσι,
2: η σύνδεσή μας.
4: Αλλά δεν θες εσύ γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι το παιδί ζήτησε τον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο, για το ότι κέρδισε χθες ο Ολυμπιακός, για ποιο λόγο?
3: Γιατί είναι Ολυμπιακός.
0: Πολύ ωραία.
2: Να στρίψε μας το μαχαίρι στην καρδιά.
0: Λοιπόν, να αγαπάτε την μπάλα, την ωραία, εννοείται να υποστηρίζετε μια ομάδα, να είσαστε, πάνε Βαγγέλη μου, χωρίς να σου δίνω τώρα εγώ συμβουλές, να αγαπάς την ωραία μπάλα, μακριά από τη βία. Θέλουμε αγάπη, να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο, να λέμε όταν παίζουν οι άλλοι καλύτερα από εμάς, ακόμα και αν είναι η αντίπαλη ομάδα, έτσι Βαγγέλη μου?
1: Ναι.
0: Και να απολαμβάνουμε την μπάλα. Από αυτό ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν Βαγγέλη, βλέπω από μακριά να έρχεται ο Αναστόπουλος, ο Σάββας ο Κοφίδης, ο Βαζέχα,
2: ο Μάξο ο Μπουνέτης, δεν ξέρω, δεν λέω.
3: Μα τι ονόματα είναι αυτά,
2: ξέρω, καλή. Μπορεί να πήγε να δει.
0: Ο Τσιαντάκης, ναι. Ο Τσιαντάκης.
2: Ο Ταραγκλίτσας.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω, δεν το έπαθε αυτό. Τι έπαθε χθες, τι είναι αυτή?
2: Τι έπαθες?
0: Και τώρα είναι και ο Βαγγέλης, δεν πήρε, θα το πω τώρα, Βαγγέλη.
2: Για πες.
0: Ρε, περπατούσε στο μοναστηράκι και γίνεται χαμός από τουρίστες.
2: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή, όχι ναι, χαμός. Και κάποια στιγμή πατάω κατά λάθος μια Ιταλίδα. Και μου λέει κάτι για τον Βαβακούλα. Και λέω, πού το ξέρεις τον Βαβακούλα?
2: Ναι.
0: Βαβακούλα!
5: Άλλο σου έλεγε Γρηγόρη.
0: Τι μου έλεγε?
5: Άστο τώρα, δεν μπορώ να σου το πω. Είναι πρωί, αλλά δεν σου είπε για τον Βαβακούλα.
0: Λέω, Βαβακούλα, πού το ξέρεις τον Βαβακούλα?
5: Βαβακούλα σου είπε Γρηγόρη.
0: Αυτό του λέω και εγώ. Του λέω, Ερακλάρα! Λοιπόν, Βαγγέλη, ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά?
1: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι! Μάλιστα, Καπετάνιο!
2: Δεν σας ακούω!
0: Είμαστε μάλιστα, Καπετάνιο!

0: γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Σφαίρα 102.2 γιορτάζει το Grand Opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Ζορτζάτος εκπέμπουν ζωντανά από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Έλατε να ανακαλύψετε προσιτή γαλλική μόδα για όλη την οικογένεια και να ζήσουμε μαζί μια ημέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια και δώρα. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, 13 λεπτά μετά από τις 8, παιδιά, τι γίνεται με την κίνηση εκεί έξω?
1: Καλώς ήρθατε στο Βαράτη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Στα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζα.
1: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Και πάω εγώ από άλλο δρόμο.
3: Αυτή είναι η Βαλάντη που έχεις δικημάρισε.
0: Βαλάντη, αυτόν που έπαιρνε τα φρεάτια και έλεγε ότι είναι από τη ΔΕΗ, το ξέρεις?
3: Όχι, δεν πιστεύεις πως θα στο άγουρα σου.
4: Πού είσαι?
3: Κυβερλή μου που είσαι, εσύ διώξανε, σε διώχνει μονάρι μου.
0: Δεν τη διώχνουν ακόμα, ε.
4: Μην στεναχωριέσαι.
3: Άστε με να σκάσω, είμαι μόλις αφέθηκα ελεύθερος, έδωσα τις απαραίτητες εξηγήσεις να εξηγήσω τον κόσμο.
0: Γιατί, σε τα έπαιρνες τα φράτια?
3: Είχα πάει στην ανακύκλωση, Βαλάντης ανακύκλωση που έχουμε εμείς εμείς στο Ζεβίδι.
0: Έχετε Βαλάντες ανακύκλωση
3: και εγώ. Θέλω με 16 τόνους και το σίδηρο μου λέει, σου δίνουμε δώρο να
0: στείλει. Σταματήστε με τα καπάκια, θα πέσει κανένας κόσμος όμως μέσα, θα χτυπάει τα πόδια του.
3: Το βάζω με γρασίδι, απλά δεν με έχει φυτρώσει ακόμα.
0: Με το γρασίδι πού το βάζετε και πού θα
4: στείλει? Περιμένουμε πότε να φυτρώσει το γρασίδι, Βαλάντη.
3: Πετάς ένα σπόρο μέσα, έτσι λίγο λίπασμα και φεύγει.
0: Πολύ πράγμα, Βαλάντη. Πολύ πράγμα. Και πόσα λεφτά παίρνετε, Βαλάντη, με την πλακά το αυτό?
3: Δεν ξέρω, εγώ το πάω με τόνους. Δηλαδή μου πάνε για 12 τόνους, μπορεί να σου δίνουμε δώρο ένα δαχτυλίδι να πας στην Κίμπερλι. Να σου κάνω πρόταση επίσημη. Κανονικό.
0: Κατάλαβα.
3: Όχι μου στατένια από αυτά τα δικά μας.
0: Κατάλαβα. Τι να σε παύρε εγώ.
3: Και με πήραν το κορίτσι τώρα και το διώχνουν και κρίμα.
0: Εντάξει, δεν πήρε. Τι κίνηση έχει, εξωκίνηση.
3: Είχαμε να πάμε στη Βύση, είχα βρει στήρια, τα πάντα.
0: Τα Βύση, μωρή Βύση, δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσει.
3: Εγώ δεν ξέρω πότε θα ξανακελαϊδήσει η δικιά μου Κίμπερλι. Θα σε πω την κίνηση, έχει πολύ κίνηση στην δικιά οδό, εκεί μπροστά στα Ακτέλ μέχρι Φιλαδέρφια. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική οδό. Απορώ γιατί πληρώνω αυτό το 2,55, το πληρώνουν κάποιοι. Έτσι πέφτουν θύμα. Ενώ εμείς μπαίνουμε από τη Μάντρα μια χαρά με το e-bike μου. Έτσι και περνάω κανονικά. Έχει κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι το Μαρούσι. Έχει κίνηση πάρα πολύ στο τέτοιο από το Δαφνί μέχρι το Δημότυχο. Το πώς το λένε, Ασπρόπυργο. Και έχει κίνηση κάτω στην Παραλιακιά, λίγο από τον Άλυμο και μετά. Έχει κίνηση στην Ηλιούπολη, στη Βουλιαγμένη. Αυτό.
0: Να σε... Αυτό.
3: Στεναχώρια πολύ έχω.
0: Αυτό και ένα πολλά. Στα πίστευτα κι όμως.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαλάντη μου.
5: Έχω μια απορία.
6: Ναι.
5: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος
6: ναι.
5: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
6: Σοβαρή ερώτηση.
5: Πρωινό σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, η Νάνση ετοιμάζεται για τα ζώδια. Τι διαφήρωμα θα κάνει, Νάνση?
1: Δρομάχη.
0: Α, όχι τα τραγούδια τη Βύση που δεν έχει άδεια του Καρβέλα. Έλα, ρε γάμο, τι πάει να το κάνει. Παίξει
2: αρχαιολογικά,
1: Σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, Γρηγόρια.
0: Εντάξει, ωραία, ναι, αλλά σου είπα να το κάνει αυτό. Το πράγμα σου ζήτησε σαχάρι. Τα 10 τραγούδια που δεν έκανε ο Καρβέλα.
1: Θα το κάνω αύριο.
0: Λοιπόν.
3: Παραπάνω είναι.
0: Παραπάνω, εντάξει, όσο είναι.
3: Μαγαζί
0: λοιπόν, εδώ είμαστε, όχι, δεν βγαίνει μαγαζί. Αλλά εγώ πάντω σε πηγαίνω να σου πω κάτι, ξέρει τι σκέφτηκα.
3: Που τώρα δεν έχει γράψει ο Καρβέλα.
0: Ναι, να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Θα ήθελα πολύ να κάνει ένα εμβίση, α πούμε, αν εμφανιζόταν εμβίση και θα έλεγε. Θα έλεγε τι πώ θα το πουλούσα. Α πούμε, τα ωραιότερα τραγούδια που υπόθηκαν ποτέ από γυναίκε στην Ελλάδα. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα. Και θα πηγαίναμε και θα ακούγαμε. Από Μαρινέλα μέχρι Τζένι Βάνου, γιατί η φωνή της Άννας δεν υπάρχει, έτσι, δεν θέλω να πω, μέχρι όλα τα καλύτερα, γιατί δεν θα γέμιζε, δεν θα γέμιζε. Τι τους συζητάμε τώρα, τι φοβάται η Άννα τώρα, φοβάται δεν πάει ο κόσμος να τη δει, με όλο το σεβασμό στους δημιουργούς, μα να ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα τώρα. Η Άννα και και με νου να της δώσει να διαβάσει θα γίνει επιτυχία.
3: Ναι,
0: συγγνώμη που το λέω αυτό, πράγμα αλήθεια. Να αυτή τώρα τη φωνή τώρα. Άντε καλά, δεν παίρνω, μην πάρω ακόμα θέση. Θα περιμένω ακόμα λίγο.
4: Περίμενε.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, περίμενα. Νομίζω αρκετά περίμενα.
4: Πες τα τώρα.
0: Λοιπόν, όχι, εντάξει, δεν το πω.
4: Ανοίξου τώρα, πες τα.
1: Λοιπόν, εγώ να πω.
0: Περίμενα ένα λεπτό, περά.
1: Αυτό που έλεγα για το θέμα, για τη Βύση και τον Καρβέλα. Ότι ρε παιδί μου, δεν μπορεί τώρα. Θα πω πολύ ξεκάθαρα. Να με καλά κάνει και με φοβάσει.
3: Τι
1: έπεσε
3: έγινε,
1: και το TikTok. Ορίστε. Λοιπόν, δεν μπορεί σε αυτή την ηλικία που είναι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αμά βρε Γρηγόρη μου, μου το περνάς και εδώ πέρα θα μου το ρίξεις.
0: Μου το περνάς, λες και περνάω τίποτα κανένα παράνομο. Ένα τσιγάρο
1: ναι,
0: της έδωσα.
1: Ναι, μου, εδώ πέρα απαγορεύεται.
0: Τι να κάνουμε, ένα τσιγάρο κάνουμε. Μην άνθρωποι είμαστε. Να πούμε δεν είμαστε τέλειοι. Άγιοι δεν είμαστε, έχουμε πολλά ελαττώματα.
1: Γρηγόρη μου το κόβει.
3: Αγιώμε,
0: τι να κάνω, δεν το ήθελα.
3: Η αμάρτωλο.
1: Λοιπόν. Η άποψή μου είναι ότι ο Νίκος Καρβέλας, ας πούμε, επειδή λέγαμε για τις ηλικίες και αυτά, είναι 75 χρονών. Η Άννα είναι 70.
3: Λέω, εντάξει, σταμάτα εκεί, τα είπες όλα.
1: Όχι. Λέω ότι σε αυτές τις ηλικίες, ας τον άλλον και αφήστε τους γενικότερα να κάνουν ό,τι γουστάρουν. 50 χρόνια συνεργαζόντουσαν.
0: Σε αφήστε τους.
1: Και στον κόσμο που έχουν χωριστεί σε στρατόπεδα. Εγώ με τη Βύση και εγώ με τον Καρβέλα. Ρε, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Όχι, δεν το λες καλά τώρα. Το έχεις πει πολύ καλύτερα.
1: Το έχω πει πολύ καλύτερα ότι όταν 50 χρόνια.
0: Δεν ενοχλεί κανένας, κόσμος δεν ενοχλεί.
1: Και ο κόσμος ενοχλείται. Όταν 50 χρόνια. Ένας άνθρωπος έχει συνεργαστεί, έχει ζήσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Άστο να κάνει ό,τι γουστάρει.
3: Να σου θυμίσω ότι έχουν βγάλει δελτία τύπου.
0: Έτσι. Τώρα δεν το είπε καλά. Έλεγε άλλο για την Άννα, έλεγε. Τώρα το έχει κάνει, αλλιώς το έχει κάνει. Αλλά ξεκίνα τα ζώδια.
1: Πες το αυτό που
0: έλεγα. Δεν θα πούμε
3: τι έγινε, παιδιά.
0: Τίποτα, τίποτα. Νάνση, άστα αυτά.
3: Έλα.
0: Όχι, όχι, όχι. Τώρα έχει πάει και 22. Όχι, λυπάμαι. Δεν γίνεται να θέλει να ανοίξει τέτοια συζήτηση στο 22. Δεν προλαβαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει στι 20 που να σε πιάνει τώρα το ρότι σε πιάσε.
1: Εσύ το πιάσε το θέμα.
0: Εγώ το άφησα όμω. Δεν είπα πολλά, το πω κάποια άλλη στιγμή.
5: Ίσως μετά τα ζώδια η επίσημη τοποθέτηση του πρωινού του Σφαίρα για το θέμα Βύση Καρβέλα.
1: Να την αφήσει να κάνει ό,τι γουστάρει. 50 χρόνια την είχε εκεί πέρα. Ας να κάνει ό,τι γουστάρει. Δεν πέφτει λόγο σε κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Πάμε.
6: Τα ζώδια της ημέρας.
7: Πάμε τώρα να μιλήσουμε.
1: Έτσι.
7: Για παράλληλες αγάπες.
1: Δώσ' το.
3: Παράλληλη αγάπη.
0: Σε πρωί.
6: Αγάπη στη συνείδηση μου, αγάπη στην καρδιά φτερά.
1: Έλα.
0: Γεια σου Τινάκη.
6: Προτού να σε γνωρίσω δεν χρειάστηκε να ζήσω ούτε μια φορά.
0: Έχει Ανδρομάχη τώρα, Τίνα. Μετάβεις.

0: Ελέγχεται.
1: Ξεκινάω με τους κρύους. Η κοινωνική σας ζωή θα παρουσιάσει ενδιαφέρον και στις επαφές σας θα έχετε εύνοια τις στιγμές που θα την έχετε ανάγκη. Δεν θα λείψουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που συμπτωματικά θα βρίσκονται κοντά σας. Ο σωστός άνθρωπος στο σωστό σημείο.

0: συνεχίζω με τα βράκια. Πάρετε πρωτοβουλίες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη σχέση σας, τονίστε την κοινωνικότητά σας και ανανεωθείτε σε επίπεδο εμπειριών. Φροντίστε να μην είστε απόλυτοι, αλλά ούτε και παρορμητικοί.
1: Γεια σου, Αθανασία!
2: Αστροκέντητα, τα μάτια σου φωτίζανε των όνειρων μου τους δρόμους.
0: Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα.
2: Να βαγούσε.

0: Πώς θα λεγάς?
1: Πόσο θα αντέξεις? Με το τώρα. Κοιτάς διαδρομάχη, Ζαρίτη. Έλα, χρόνια πολλά.
0: Έλα.
2: Κρυώνω σε ένα στρώμα. Από χιόνι όταν ξαπλώνω. Και πονώ πια για σένα να κελώνω.

0: περνάω στα διδυμάκια. Κατερίνα Ζαρίφη, την ακούτε δίπλα, παιδιά, στο Νίτρο. Πες τα.
1: Πες πίνω πολύ ωραίο. Βάζουμε και τραγούδια πολύ ουρμπανίλα.
0: Δίδυμη. Δείτε, λέει, καλύτερα αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Προτιμήστε για παρέα εκείνους που αποζητούν τη συντροφιά σας. Και γενικά βρείτε το θάρρος να πλησιάσετε κάποιους οι οποίοι έχουν γίνει το αποθυμένο σας. Πηγαίνετε κοντά τους.

0: ζωτήρισε. Τι ζω. Λιονταρίνα. Κρυαρίνα, πρώτη πρώτη.
1: Κουτσαρίνα είμαι.
0: Συμπτωματικά λέει σήμερα θα βρίσκονται σωστοί άνθρωποι κοντά σου.
1: Ναι, συμπτωματικά όμως.
0: Συμπτωματικά όλη την ημέρα. Πάμε σε αλλαγή και περνάω στα καρκινάκια.
2: Γιατί μ' αρνήθηκες, γιατί.
0: Αν δεν προκαλέσετε την τύχη σας, δεν πρόκειται να σας συμβεί τίποτα. Οι πιο επικίνδυνοι εχθροί σας είναι τα κρυολογήματα της εποχής. Η κακή διατροφή και η κατάχρηση αλκοόλ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου Βασούλα. Μπουκουράνα Κατερίνα.
1: Μπουκουράνα.
0: Μπουκουρά.

0: Έλληνα και την Αντρέη μου. Περιορίστε τις κακές σας συνήθειες, γιατί εκτός του δεν θα σας είναι καλό. Όχι, περιορίστε τις κακές συνήθειες, γιατί εκτός του ότι θα είναι καλό για σας, δεν είναι έξυπνο να αφήνετε στην τύχη τη δημόσια εικόνα σας.
1: Καλημέρα και στη Βαλέρια που είναι παιδί Λέγκο.
0: Βαλέρια μου.
1: Ξέρεις γιατί είναι Λέγκο? Γιατί σβήνει το χέρι.
0: Ξέρεις ότι αυτό το πάθαινα εγώ, ε? Πρέπει λέει σε κάθε σας βήμα να γίνεται αισθητή ομορφιά σας για εσάς τα λιοντάρια, αφού έτσι κι αλλιώς σίγουρα διαθέτετε αυτό το στοιχείο, αυτά τα μαλλιά, αυτά τα ωραία. Να ξέρεις, Γιώργο, ότι όταν ήμουν μικρή, ζητούσα πολύ να με πάρουν αγκαλιά και να με σηκώνουν να με τραβάνε με τα χέρια.
1: Από εδώ, παιδιά, πολύ βασικό, από τα μπράτσα τα σηκώνουν τα παιδιά, όχι από τα.
0: Εμένα μου έβγαινε συνέχεια όμως και το είχαν μάθει και μου το βάζανε.
1: Μέχρι 7 χρονών θέλει
2: να
0: ξεκινήσει.
2: Όμως επίσης.
0: Αλλαγή και περνάω στο Παρθενάκι για να τα προλάβω όλα. Θα έχετε να κάνετε πολλά πράγματα στον εργασιακό σας τομέα. Να φανείτε και κυρίως να πετύχετε στόχους, θα τα καταφέρετε. Ενισχύστε τους οικονομικούς σας πόρους και την ικανότητά σας για να

0: καρδούλες και αγαπούλες, έλα δώστε το. Νίκος Καλούδη στην παρέα μου, TikTok Live. Και συνεχίζω με τους ζυγούς. Ενισχύστε τη σκέψη και τη διέστησή σας από κοινού. Σας προφυλάσσουν από κινδύνους και η σκέψη και η διέστηση. Κάντε τους άλλους να αλλάξουν το μάλλον. Κάντε τους άλλους να αλλάξουν τη μάλλον κακή γνώμη που έχουν για εσάς. Φανείτε γενναιόδοροι, τολμηροί, ουσιαστικοί και ερωτικοί. Αντιγόνη. Καλημέρα στη Χίο.
1: Γεια σου Άντζελα. Μικρά παιδιά. Γεια χωρίς ο Χρήστο. Έτσι ξαφνικά.
0: Παίζεις εγώ.

0: τα χάσεις.
1: Γεια σου, Angel. Και πάμε σε λεγή και συνεχίζω με τους κορυφιούς. Το να είστε, λέει, μονίμως σε φυλακή για ό,τι γίνεται ή θα συμβεί θα σας κουράσει φάνταστα. Αφήστε μας να ηρεμήσουμε εμείς οι κορυφιοί. Η υπερένταση δεν σας βοηθάει, γι' αυτό προτιμήστε να χρησιμοποιείτε την τετράγωνη λογική σας. Δεν πρέπει να υποτιμάτε τα μηνύματα της καρδιάς σας, αλλά να τους δίνετε προτεραιότητα.

0: Μάλιστα, πολύ ωραία τη τραγούδια δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
0: Στο Ξώτης, πάμε σε λέγει. Μην βιαστείτε, λέει, να ελέγξετε όλες τις παραμέτρους ενός προβλήματος που σας απασχολεί καιρό τώρα. Όταν επιβάλλετε κάποιους κανόνες, πρέπει εσείς πρώτα να φροντίζετε να τηρούνται. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες σας αρχίζουν σταδιακά.

0: Τελειώσανε τα αστεία.
1: Τελειώσανε τα αστεία. Εγώ και Ροσκαλούδη, καλημέρα. Στο Θάνο, στην Ειρήνη, στο Βαγγέλη, στο Γιάννη Flowers Designer, στη Ραφίνα. Τι θέλεις βρε αγόρι μου. Στον οροσκόπο της Ζαρίφη.
2: Όλοι εγώ κερί.
1: Και στον Καλούδη μου. Όλοι εγώ κερί. Εάν οι απόψεις σας, οι απόψεις ενός συνεργάτη σας φανούν εκεντρικές, μιλήστε το διπλωματικά, μην του το πείτε κατευθείαν πάμε. Μια νέα γνωριμία θα σας βγάλει από τα καθημερινά και τα τετριμένα. Βρείτε χρόνο για να δείτε τα θέματα που σας απασχολούν και να προετοιμαστείτε κατάλληλα, να είστε έτοιμοι. Σπάρσες θα τις ακούσατε παιδιά.
3: Δεν θα μπορούσε να είναι και το δράξει αυτό.
1: Θα μπορούσε
3: να το βράδυ.
1: Υδροχός.
3: Παρακαλώ.
1: Μην επιτρέψετε σε αυτούς που σας περιβάλλουν να εκμεταλλεύονται τις καλές σας προθέσεις. Εάν για το μέλλον σας υπολογίζετε μόνο στη βοήθεια από τους άλλους, καλύτερα να μην το ρισκάρετε, δεν θα σας βοηθήσουν.
3: Ναι, σωστό σε παρατήσει.
1: Πρέπει πάση θυσία όταν οι άλλοι χάνουν την ψυχραιμία τους, εσείς να σκέφτεστε θετικά. Άλλωστε είστε θετικοί.
3: Μπορούσε να είναι και Ανδρέας Μικρούτσιος. Από τα 40.

0: παιδάκια. Κατανοήστε τις ανάγκες των ανωτέρων σας στον εργασιακό χώρο και μην υποκύπτετε στις κρίσεις του συντρόφου σας. Μην αφήνετε πάντα τους άλλους στα περιθώρια να σας κατευθύνουν. Πρέπει να πάρετε οι ίδιες αποφάσεις. Δική σας να είναι η απόφαση.
1: Καλά, είναι ορθόν.
0: Είναι ορθόν και κάντο.
2: Ένα λεπτό
0: για δεν θα αλλάξεις, με αυτό θα πάμε σε break.
2: Τι να μας πει εμάς ο κόσμος.
0: Να ντουέτο με τον Γιώργο Λιβάνη, Ανδρομάχη.

0: Πάμε σε break πολύ σύντομα κοντά σας.
1: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
3: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Μανίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια Μεσολόγγι, τελειώσουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
0: Χαχαχα.
4: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
0: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610 429 105.
6: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
10: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
11: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Εκεί στο Περά, αυτό το φανταστικό το ζωγραφιστείο. Έτσι που τόσα μα τόσα και του ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα δώρα που δίνουν για την τούρτα την καθημερινή. Αλλά αυτό δεν είναι τούρτα, είναι πλέον το μπρούκι το φοβερό. Μπρούκι combo for friends και μπρούκι combo for couples. Τι είναι το μπρούκι? Είναι ένα κούκι και ένα brownies μαζί. Το κάνα συνδυασμό, το φτιάξαν εκεί και είναι το viral γλυκό του 2026 προς 27 για αυτή τη σεζόν. Γιατί κάθε φορά προσπαθεί το Περά να δημιουργήσει και κάτι καινούριο. Πέρασε το καλοκαίρι με τα viral φρούτα γλυκά που έγινε χαμός. Έφτιαξε τα παγωτά του, έφτιαξε τα καταπληκτικά του και τώρα το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο πραγματικά που μπαίνει σε ένα έτσι μεγάλο. Μπορεί να το πάτε και δώρο δηλαδή αυτό, να το κόψετε στα 10, στα 5, στα 4, μόνο του να το φάτε όποιος θέλει οτιδήποτε. Με πάρα πολλές ωραίες γεύσεις, 8 γεύσεις παρακαλώ, που θα βρείτε κάτι που θα σας αρέσει σίγουρα πάρα μα πάρα πολύ. Σταματήστε να πιείτε και το καφεδάκι σας, πάρτε και ακριβώς και το πρωινό σας. Το τεράστιο πάρκινγκ εκεί πέρα σας βοηθάει να μην σας αγχώνουν κορναρίσματα και οτιδήποτε άλλο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μόλις ο Σάκης χθες που ήρθε από τις Βρυξέλλες, ο αδερφός μου, ρε, θέλω να πάω στο Περά οπωσδήποτε. Έτσι που τα λες. Με τρελαίνεις. Του λέω, Σάκη μου, δεν είναι ότι τα λέω. Λέω, έτσι είναι. Μα μου λέει, μου τα λες, είναι σαν να, αν δεν έχεις φάει γλυκό από το Περά, λένε σαν να μην έχεις φάει γλυκό ποτέ. Του λέω, φίλε, του λέω, έχει και άλλα ωραία ζαχαροπλαστεία. Παντού, σε όλο τον κόσμο και η Ελλάδα έχει και άλλα. Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει ένα θαύμα, του λέω. Σε 2 χρόνια μέσα έκαναν ένα θαύμα. Πρέπει να φας γλυκό από εκεί. Μπορεί να βρεις και αλλού ωραία γλυκά. Αλλά αν δεν φας γλυκό από το Περά, σαν να μην έχεις φάει γλυκό. Τι έκανε τώρα. Τι έκανε τώρα. Λοιπόν, 6, 10, 10, 22, ο Περά και ονοματεπώνυμο.
1: Χορηγός. Παρακαλώ, παρακαλώ,
2: πες, πες, πες.
1: Όχι, κύριε.
2: Πες καλέ, είπες ξεκίνημα.
1: Χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
0: Του ελληνικού
1: μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+ αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Και αν έχεις εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Εγώ έχω παρατηρήσει αυτή την περίοδο τα μαλλιά μου φεύγουν φούλ.
3: Έχεις μαλάρες, νατσάρα μου.
2: Αυτό δεν έχει να λέει. Η εποχική περίοδος λοιπόν συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα.
0: Να ρωτήσω λίγο, για ποιους λέει ο Τζορτζ Κλούνι ότι για την απώλεια των φίλων μου νιώθω σαν άγαστο το παιδί μου?
2: Ποιος? Γιατί Σίντι Κρόφορντ.
0: Γιατί τι έπαθε?
1: Α, δεν κάνω παρέα πια.
2: Δεν έχασε το γιο της.
0: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
1: Α, γι' αυτό αυτή την απώλεια.
0: Α, εννοεί η απώλεια των παιδιών. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Γιατί δεν καταλάβαινα, γιατί πήγαινα σε μια κηδεία και δεν κατάλαβα ποιοι έφυγαν από τη ζωή. Δεν κατάλαβα. Α, είναι ο γιος της Σίντι Κρόφορντ.
3: Γιατί έφυγε?
0: Ναι, κάτι νομίζω από ναρκωτικά.
2: Καλά, είχε διάφορα θέματα το παλικάρι.
0: Συλληπιτήρια να πούμε, δεν μας ακούσει βέβαια κανείς από εκεί, αλλά συλληπιτήρια από την καρδιά μας μέσα. Αυτά είναι τα δύσκολα πράγματα. Μα έχουν αίσθηση, θαύουν παιδιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δίλημα ζωής που μαθαίνω, Παναγία, ότι διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές.
3: Είναι από δύο νέα παιδιά.
0: Έχουν.
3: Τι γίνεται πάλι στο
0: στυλάκι. Διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές υιοθετούν τη στήλη μας και τη βάζουν στο πρόγραμμα.
3: Δεν είναι του κάνα κουτάβι, λέω.
0: Δεν πειράζει.
3: Χαρίζει η ομάδα.
0: Τι να πειράζει, αυτό είναι ωραίο. Δίνουμε έμπνευση, ρε φίλε.
3: Έμα, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, είσαι, δίνουμε έμπνευση.
3: Καλημέρα σε όλους. Σε όλους εσάς έξω που είστε στον δρόμο.
0: Τι, αυτός.

0: εκεί στο σπίτι θα σου με τι παντόφλε σου. Αλλά. Γκαβώθηκε.
1: Αλλά στραβώθηκε και πήγε εδώ.
0: Γκαβώθηκε.
2: Παιδιά, δεν τον θέλω, είναι μεγάλο.
3: Όχι, είναι μεγάλο, 60 χρονών το παλικάρι.
1: Μεγάλο, 60 χρονών είναι κούκλο.
0: Τώρα θα τον στηρίξουμε τον Μπρατ.
3: Βέβαια, δεν κατάλαβα
1: τον Μπρατ.
2: Δεν τον θέλω, είναι μεγάλο.
3: Έλα, παραγγελία.
0: Άλλο πάλι.
3: Όχι.
1: Ναι.
3: Διλήμματα ζωή. Λέγε,
1: η Άννα Μαρία έστειλε το mail της.
3: Η Άννα ή Μαρία.
1: Η Άννα Μαρία, η είναι Βασίλης. Ένα το όνομα. Παιδιά, λέει καλημέρα σας, είστε το αγαπημένο μου πρωινό. Εγώ λέει η αλήθεια είναι ότι δεν σας ακούω 15 χρόνια, γιατί είμαι 23 χρονών. Οπότε ήμουν πολύ μικρή, δεν άκουγα. Αλλά σας ακούω λέει τα τελευταία 7-8 χρόνια και είσαστε ό,τι καλύτερο και πραγματικά μου ανεβάζετε τη διάθεση.
3: Ευχαριστούμε!
1: Παιδιά, λέει συγγνώμη που θα σας το πω έτσι, αλλά αυτό είναι
3: δίλημα. Η Άννα Μαρία δηλαδή είναι 23 ετών.
1: Είναι 23 ετών, ακριβώς. Το κορίτσι είναι 23 ετών, το αγόρι της είναι 25.
3: Μάλιστα.
1: Έχουμε, λέει, εδώ και 2 χρόνια, 2,5, μία εκπληκτική σχέση. Είναι, λέει, η σχέση που θα ζήλευε οποιαδήποτε κοπέλα. Και δεν το λέω επειδή είναι, λέει, το αγόρι το δικό μου. Περνάμε καλά. Έχουμε χιούμορ. Ναι. Γελάμε. Πάμε ταξίδια. Δόξα τω Θεώ, λέει, και οι δύο έχουμε μία οικονομική άνεση. Και το αγόρι μου δουλεύει. Ναι,
0: δεν
1: και έχουμε μία πολύ καλή
0: όμως,
1: οικονομική άνεση.
3: Και τι
1: διασκεδάζουμε.
3: Αυτό.
1: Κάνουμε καταπληκτικό
2: τι
1: σεξ.
2: Ρωτάς, βρε, Γρηγόρη μου, το πρόβλημα
0: εμάς τι είμαστε.
1: Έρωτα, λέει, κάθε μέρα από χημεία στο σεξ.
3: Σταμάτα, δεν αντέχω να είναι τόσο ευτυχισμένοι άνθρωποι.
1: Η τέλεια σχέση.
3: Σταμάτα, σε αυτή τη χώρα, άμα τα λες όλα αυτά, δεν αντέχετε να τα ακούμε.
1: Μη σας τα πολύ λόγω, παιδιά.
3: Δεν μπορεί, πες κάτι κακό να είμαστε χαρούμενοι. Πες κάτι κακό να νιώθουμε ωραίοι Έλληνες.
0: Κλάνει αυτός, κλάνει.
3: Πες κάτι κακό να νιώσουμε καλά.
1: Και φυσικά, λέει, στο σεξουαλικό κομμάτι είναι καταπληκτικό.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά.
3: Πύραυλο. Μήπως μας δώσετε μόνο για να μας τα πει αυτά. Και να σας πω κάτι, και κλείνει το mail. Παιδιά, δεν έχω. Αυτή ήθελα να σας πω, να είστε καλά.
1: Όχι,
3: για
1: όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, παιδιά. Το θέμα είναι άλλο.
0: Συνεχίστε τη μίζερη
2: ζωή. Είναι εξάδερφος του Φίλιππου Καμπούρη.
3: Συνεχίστε τη μίζερη ζωή σας.
0: Μπάζα.
3: Πάμε.
1: Το θέμα, παιδιά, λοιπόν, είναι ότι το αγόρι αυτό αποφάσισε να μπαρκάρει στα καράβια.
0: Έλα ρε, τώρα δεν γίνονται αυτά.
1: Πράγμα που σημαίνει, λέει.
3: Σοβαρό είναι αυτό.
1: Ναι, πράγμα που σημαίνει.
3: Αυτό το κάνει, αφού μου λες οικονομικά ότι ήταν καλά.
1: Ότι 6 μήνες. Ναι, δούλευε εδώ, λέει, σε ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά αποφάσισε να φύγει σε ταξίδι. 6 μήνες θα είναι μέσα, 6 μήνες θα είναι έξω.
0: Είναι ένα προσωπικό το οποίο κανονικά πρέπει να είναι στα καράβια, αλλά έχουν τα πρώτα χρόνια μπορεί να τα περάσουν στο γραφείο με επιλογή του για να κάνουν οικογένεια κτλ.
1: Αυτό δεν μα αφορά. Το δίλημα είναι.
0: Βλάπαμε μια παπάτζα για να το στηρίξουμε.
2: Ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ποιο είναι το θέμα.
3: Ότι τη είπε.
1: Ότι εγώ είμαι διαθετή. Να συνεχίσουμε τη σχέση μας κανονικά, παρόλο που δεν πιστεύω σε σχέση από απόσταση. Θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά αν, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να ικανοποιούμε και εγώ σεξουαλικά και, να, και εσύ.
0: Ας βρει ένα μούτσο.
1: Και όχι ρε βλάκα. Και εσύ να ξέρω ότι δεν θα κάνεις κάτι άλλο με κάποιον άλλον. Καθημερινά θα κάνουμε τηλεφωνικό σεξ. Είτε με κλήση, είτε με βιντεοκλήση, είτε χωρί βιντεοκλήση.
0: Στα καράβια έχουν συμπεί.
3: Για πλάκα το έχουν γράψει αυτό το mail.
1: Δεν ξέρω, τι είναι. Η Άννα Μαρία.
3: Αυτό δεν είναι λεπτομέρειε. Το κάνουν. Τι μα το λέει τώρα, τι μα το γράφει.
1: Λέει η Άννα Μαρία ότι εγώ είμαι πολύ. Είμαι πολύ, α το πούμε έτσι.
0: Μπορεί
1: ναι, συντηρητική. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, αλλά δεν θέλω να χάσω και τον άνθρωπό μου. Πιστεύετε ότι πρέπει να το κάνω, πρέπει να το δοκιμάσω.
0: Τρικάμερο.
1: Γιατί.
2: Παιδιά, να σας ρωτήσω
0: κάτι. Boom,
2: γιατί τι λέμε συντηρητική αυτή και που ήταν επειδή δεν
1: όχι,
2: θέλει να κάνει.
1: Όχι, μόνη της το είπε για τον εαυτό της. Εκείνη το γράφει, δεν το λέμε εμείς.
2: Ναι, γιατί είναι αυτό είναι που ήταν ή συντηρητικό.
1: Το εκείνη το λέει, τι να σου πω τώρα το.
2: Όχι και σχολιάζει.
0: Σας είπα, μην φέρετε βλάχες.
1: Το θέμα είναι ότι τη είπε. Εμέσως πλύνει σαφώς ή τηλεφωνικό σεξ ή βιντεοκλήση σεξ.
2: Συγγνώμη, γιατί είναι Πουριτανή επειδή δεν θέλει να κάνει σεξ. Τηλεφωνικό.
1: Τηλεφωνικό σεξ.
0: Καλά, δεν μπορούσατε να φέρετε μια ξεπεταγμένη στην εκπομπή. Τώρα πρέπει
2: αυτή
0: να.
2: Αυτή έχουμε, Λιανέ. Άιτε τώρα. Μίλησαν οι φιλιάτες.
0: Δηλαδή.
2: Ήρθε η θεσπρωτεία να μας κουνήσει το δάχτυλο.
0: Τι κακό έχει το τηλεφωνικό και βιντεοληπτικό σεξ.
2: Μπορεί να μην έχει καλή κάμερα. Να τη πάρει ένα νευρηγόνιο.
1: Δεν θα ντρέπεται, λέει.
0: Ντρέπεται.
1: Παιδιά, και θα σας πω, λέει, κάτι. Επειδή είμαι άσχετη από τεχνολογία, γράφει εδώ στο mail της. Θεωρώ ότι θα μας χακάρουν, ότι θα με βλέπουν κι άλλοι. Θεωρώ ότι θα μπορεί να μπει κανένα ιό μέσα στου υπολογιστέ. Ναι, και φοβάμαι. Φοβάμαι.
3: Έχω δει, εγώ γειτόνισε. Και τι τώρα, το δίλημά τη είναι αν θα χρειαστεί να το κάνει.
1: Ναι, αν επειδή λέει είναι ο τέλειος άντρας για μένα, να προσπαθήσω να το κάνω.
2: Θα μπορούσαν να μιλάνε χωρίς κάμερα.
1: Ή να βάλω τα όρια μου.
2: Χωρίς κάμερα, μου
3: δεν. Ποια όρια μπορεί να βάλει αυτό.
1: Να πω ότι όχι, δεν το θέλω.
2: Να πει ότι δεν το θέλει, άμα δεν το θέλει σε πρώτη
1: και
2: φάση.
1: Και άμα τον χωρίσει.
3: Ωραία, ο φίλος μου,
2: και να μιλάνε, δεν χρειάζεται να τη βλέπουμε την κάμερα.
3: Ο Κώστας γράφει η Άννα να το κάνει το τηλεφωνικό σεξ και η Μαρία να πλακωθεί στα αυτά με κάποιον άλλο.
1: Άννα Μαρία είναι ένα, ρε παιδιά.
3: Α, συγγνώμη, δεν το καταλάβαμε. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα, άμα θα κάνει σεξ με τον άλλον τηλεφωνικά, είναι τώρα αυτά προβλήματα.
0: Προβλήματα είναι αυτά μόνο.
3: Είναι δίλημα αυτό, μα συχνά ζευγαριάτικα.
2: Ναι, Γρηγόρη, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σε αναγκάζουν σόν και καλά να του.
3: Με
2: την κάμερα και τέτοια, ναι.
3: Μάλιστα. Άμα είναι το άνθρωπό σου, δεν συνάντησε το σχέση.
2: Δεν έχει να κάνει. Πάρα πολλέ φορέ έχουμε δει όμω τον άνθρωπό στη σχέση σου να τα παίρνει και να τα διοχετεύει αλλού.
1: Και.
3: Α, εκεί το πάτε εσεί.
2: Βέβαια.
3: Να το πήγατε στο.
1: Όχι, ρε, έχουν λέει μια τέλεια σχέση μεταξύ του.
2: Εντάξει, τι έχει τώρα. Μετά τι γίνεται, 23 χρονών είναι. Εγώ είμαι πολύ κατά.
3: Περίμενε, γιατί εδώ άνοιξε άλλο τώρα πράγμα.
2: Είμαι πάρα πολύ κατά. Εδώ έχει δει παντρεμένου και ζευγάρια.
3: Εδώ το μυαλό μου δεν πήγε μένα. Δεν πήγε το μυαλό μου τώρα στο πονηρό. Δεν πήγε σε αυτό το κακό, θέλω να πω. Αυτό πρέπει να είσαι πολύ γελία προσωπικότητα. Πρέπει
2: όμως
3: να είσαι πολύ, συγγνώμη που θα βρει ο μαλάκα.
0: Όχι τώρα.
3: Για να χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή.
0: Άσε με να το σοβαρά,
1: βέβαια σοβαρά. Θεωρώ ότι.
3: Άσε με να τελειώσω, ρε Παναγί. Μια φορά μίλησα.
1: Μα το βγάλαμε από το μυαλό.
3: Μια φορά μίλησα, ρε φίλε. Άσε με να πω την άποψή μου.
1: Εντάξει.
3: Λοιπόν, θέλω να πω ότι θεωρώ πρέπει να είσαι πολύ ξεφτυλισμένο άντρα για να κρατήσει ένα βίντεο μια κοπέλα και να το κάνει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι ξεφτυλισμένο, γελίο. Και εύχομαι οι ποινέ για αυτού του ανθρώπου που τα κάνουν αυτά τα πράγματα να είναι πολύ πιο μεγάλε. Όχι για το λόγο του ότι φοβ, μου λέει να φοβάται. Μπορώ να καταλάβω το φόβο τη αυτό, γιατί μπορεί η κοπέλα να σου λέει δεν έχω κανένα εμπιστοσύνη ακόμη και αυτόν που αγαπάω, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Αυτό το βάζω μέσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Αλλά αν είναι και το ζήτημά τη ότι ντρέπεται τον άνθρωπό τη απλά, αλλά δεν φοβάται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό
3: γιατί...
1: είναι το ζήτημα.
3: Ωραία. Άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε.
0: Πρόβλημα, ξεκινά από τον κύριο Παλαμάρη, πώ το λέω.
3: 2-11-7-0-7-9-31. Ποια είναι η άποψη, σα έχουν ζητήσει ποτέ σα να κάνετε τηλεφωνικό σεξ και να ακόμη και έναν άνθρωπό σα και να φοβηθήκατε να κάνετε δεύτερη σκέψη.
0: Εγώ δούλευα στην εταιρεία μια φορά.
3: 7-0-0-0.
0: Συνέχεια μου ζητούσαν.
2: 2-11. Εγώ είμαι πολύ υπέρ στο να μην κάνει κάτι που δεν θέλει. Και γενικότερα δεν καταλαβαίνω.
0: Θα τη στηρίξω τη βλάχα.
3: 2-11-7-0-0-7-9-31, παρακαλώ.
2: Ο Γιωργάκης με στήριξε.
1: Για να το συζητάει, πάει να πει ότι το σκέφτεται και το έχει απορρίψει.
0: Δεν θα έπρεπε αυτό να το ζητήσει. Ότι για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αυτό.
1: Αν είναι στα καράβια, τι θα κάνει.
0: Έπρα, τη πει, θα δούμε πώ θα το βρούμε. Και σιγά σιγά θα το πλάσαρε. Άντρες
1: είναι μες στα καράβια.
0: Γεμάτο.
3: Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Δεν κατάλαβα.
3: Γεια σας, γεια σας, τι κάνετε.
4: Καλά είμαστε, δεν ξέρω να πούμε.
0: Ακούγεστε καμπάνα.
3: Ναι, ακούγεστε μια χαρά. Να σας ρωτήσω, σας έχει συμβεί ποτέ εσάς να σας ζητήσει ο άνθρωπος σας να κάνετε τηλεφωνικό σεξ?
4: Εγώ το πω, ότι κανονικά αυτό προκύπτει, δεν είναι να σου ζητήσει. Δηλαδή τι... κλείνουμε ραντεβού, ξέρω εγώ.
3: Εδώ πρέπει να κλείσουν ραντεβού, νομίζω, λόγω
4: δεν
3: των...
4: Δεν παίζει, δεν... Άμα πάμε στην ομιλία μου προκύψει
3: που έχετε. Πόσο χρονών είσαστε?
4: 35.
3: Να σας ρωτήσω, αυτό που έβαλε τη σκέψη η Νάνση ότι πλέον φοβάσαι να κάνεις κάτι...
4: Ξεκάθαρα. Ναι. Εννοείται. Εδώ το ακούμε από άτομα που δεν το περιμένουν.
3: Ότι μπορεί, ας πούμε, να κρατήσει ένα βίντεο και μετά από...
2: Εννοείται, ρε παιδιά, τι λες τώρα.
4: Και να το κρατήσει και να...
2: Ναι, γράψει την οθόνη.
0: Να το διαρρεύσει, γιατί τσακωθήκατε, γιατί χωρίσατε, γιατί οτιδήποτε.
3: Καταρχάς, να πούμε ότι αυτό διώκεται ποινικά πλέον και είναι κακούργημα.
2: Βρε, διώκεται ποινικά, εσένα δεν σου έχει κάνει τη ζημιά.
4: Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και όχι σκόπιμα.
2: Δηλαδή, παιδιά, η Τούνη ακόμα παλεύει να κατεβούν αυτά τα βίντεο και θα υπάρχουν πάντα. Τι λέμε τώρα?
4: Εννοείται.
3: Ναι.
2: Και πόσες άλλες κοπέλες.
1: Βέβαια, ξαναλέω ότι...
4: Δεν θα έπαιρνε να σου πιέτε. Άμα σου βγει, σου βγει. Και άμα δεν σου βγει, θα σου βγει.
1: Ναι. Ξαναλέω ότι το δίλημα της κοπέλας δεν είναι το αν θα διαστήρει τα βίντεο αυτός, είναι το αν θα μπορεί να το κάνει.
2: Για να μπορέσει να το κάνει να λειτουργεί, σημαίνει ότι το σκέφτεται.
4: Αν άλλο, είναι δικό του θέμα, παιδιά. Γιατί να πιεστεί μια κάθε πλευρά.
1: Γιατί προφανώς για να το συζητάει, το σκέφτεται. Γιατί το
2: λοιπόν,
1: θέλει,
2: Παναγή,
1: τον αγαπάει,
2: θα τα φτιάξουμε και κάθε μέρα θα κάνουμε σεξ.
4: Τι το έχει βάλει στο μυαλό να το σκέφτεται.
1: Ναι.
2: Έλα ρε Παναγιώτη, καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν μπορείς να βάζεις όρους σε μια σχέση τέτοιου τύπου.
4: Δεν μπορεί να βάλει κάτι στο μυαλό κάποια άμα δεν το
3: θέλει.
1: Ναι.
2: Τι βλαμμένα είσαστε.
0: Αυτοί έρχονται και από νωρίς το πρωί γι' αυτό.
4: Είναι έτσι, σαν να μένει.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ναι, να πει λίγο η κοπέλα την άποψη.
2: Την είπε.
3: Μάλιστα. Άρα τι τη συμβουλεύεις να κάνει, να αφήσει τον εαυτό της ελεύθερο και...
2: Όπως της βγει.
4: Άμα της βγει, της βγήκε. Αν δεν της βγει, να μην πιέζεται.
3: Πάντως εγώ τώρα αυτό που λες, αυτό τώρα μην έχεις εμπιστοσύνη κανένα σε αυτή τη ζωή, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, τι να πω, και αυτό το πλέον το έπεσε στο τραπέζι και το δέχομαι, το σέβομαι αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να γίνει, ότι μην εκτίθεσαι σε κανέναν, γιατί αυτός που σήμερα φαίνεται ότι σε αγαπάει, αύριο άμα σε μισήσει, άμα γίνει κάτι,
0: πήλες, ναι, γεια σας.
3: Γίνεται, ναι, δυστυχώς.
4: Άμα είναι ένα χαλιώτη για κάτι τέτοιο, να μην, δεν υπάρχει καν λόγος να
3: πει. Ναι. Εγώ, ναι, τώρα έτσι που μου το λες, εγώ δεν έχω κάνει στη ζωή μου ποτέ βίντεο και τέτοια, δεν έχω τραβήξει ποτέ τέτοιο πράγμα.
0: Ποτέ?
3: Ποτέ.
0: Εσύ που είσαι και τη τηλεόραση.
3: Εγώ που είμαι τη τηλεόραση, ποτέ δεν τράβηξα τέτοιο βίντεο, ποτέ, ούτε ήθελα να με δω, ούτε ήθελα να κάνω κάτι, ούτε ήθελα να φύγω. Ό,τι ήθελα να το ζήσω.
4: Θα πείσω να πούνε και οι υπόλοιποι τηλεόραση.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι δεν ήθελα ποτέ να με δω. Αυτό που λένε να με τραβήξω βίντεο και να με δω ή οτιδήποτε. Δεν τράβηξα ποτέ στη ζωή μου βίντεο, ναι. Ούτε
0: έχει στείλει καμιά πονηρή φωτογραφία σου.
3: Πονηρή φωτογραφία
0: δεν έχει κάνει. Α, έχει στείλει στην Νάνση.
3: Ναι, όταν είμαστε στις Φιλιππίνες. Και η Νάνση μου στείλε.
0: Και η Νάνση σου στείλε.
5: Είχε το Φιλιππινέζο σου.
2: Τι είναι αυτά που λες.
5: Αλήθεια.
2: Δεν σε στείλα ποτέ εγώ.
5: Και εμείς βλέπαμε Nomads και εκεί γινόταν χαμός.
0: Και εσείς εκεί.
5: Τέτοια κάνατε.
2: Γρηγόρη. Άιντε, πρωί-πρωί.
3: Να σου πω, μα τη το ζήτησα.
2: Με έχει τρελάνει.
3: Τη λέω, στείλε μου κάτι, σου λέω γιατί δεν.
5: Δεν αντέχω.
2: Στείλε μου και στείλε μου.
5: Ζουμπουλούδικο.
0: Εσύ έστειλες πρώτος για να τη λύσεις προφανώς.
3: Έτσι. Έστειλα από άλλου νου, δεν το καταλαβαίνω.
5: Όλοι έτσι ξεκινήσαμε.
2: Παιδιά, όταν έλειπε ο Γρηγόρης στο Nomads, μου στέλνανε. Η αλήθεια είναι πολύ.
5: Με αλωνών πουλιά.
2: Μου στέλνανε, διάφορα. Τι σου στέλνανε, εγώ νόμιζα ότι του είχε βάλει εκείνο. Είναι και τέτοιο.
3: Αν το έκανε για να δει,
0: για το όλομα.
2: Και δεν απαντούσε σε κανέναν.
3: Έχω εμπιστοσύνη. Ούτε σε μένα δεν απαντούσε. Νόμιζα ότι έστειλα και εγώ για το όλομα. Μάλιστα, άλλη τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Για πείτε λίγο για την Άννα Μαρία την άποψή σα. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση και αν σα έχει συμβεί να σα ζητήσουν να κάνετε έτσι μια τηλεφωνική κλίση, να κάνετε σεξ από το τηλέφωνο. Καλημέρα.
6: Καλημέρα και σε σένα.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Ναι.
0: Καλημέρα.
3: 2-11-7-0-7-9-31. Αυτό το τηλέφωνο δεν είναι, είναι πια η κατάσταση.
6: Πρέπει να έχει.
3: Καλημέρα.
6: Πάτε στο 32.
5: Στο 32 λάτε.
3: Τι πάλι με αυτή τη γραμμή, ρε φίλε.
2: Τι πρόβλημα υπάρχει.
5: Το άλλο δουλεύει και delivery τέτοια ώρα.
3: 2-11-7-0-7-9-31 ή 9-32. Σας έχει συμβεί αυτό το πράγμα, σας έχει ποτέ τρομάξει?
2: Παρακαλώ, θα θέλετε να παραγγείλετε κάτι.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν έρχονται οι γραμμές. Παρακαλώ.
2: Μπλοκάραν οι γραμμές.
5: Μπλοξάν οι γραμμές μας.
3: Μάλιστα, άρα, τι συμβουλεύουμε στην Παναγία, τι λες στην Άννα Μαρία?
0: Εγώ της λέω, άμα θέλει να κρατήσει τη σχέση.
3: Άμα θέλει να κρατήσει. Κάτσε να πάμε εδώ. Καλημέρα.
2: Να σε Παναγία, δεν μας νοιάζει τελικά η άποψή σου.
3: Καλημέρα.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαιρεστήκαμε βασικά.
2: Sorry.
3: Καλημέρα στον άνθρωπο.
5: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλημέρα, άνθρωπε.
5: Καλημέρα.
7: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα.
3: Έλα, Πάτρα, για πείτε μας την άποψή σας, κύριε.
7: Εντάξει, εγώ πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι είναι στον καθένα μαγεία αυτό.
3: Έχετε κάνει εσείς ποτέ τηλεφωνικό σεξ?
7: Ναι, μου έχει τύχει, ναι.
0: Γνωρίστε.
3: Μάλιστα, το, ήρθε ξαφνικά, ρε παιδί μου, πάνω στη συζήτηση που είσαι εδώ, είμαι εκεί, μου λείπεις και
7: ναι, ρε παιδί μου, αυτό έτσι. Άμα είναι μια σχέση, μπορεί να είμαστε κάπου μακριά ο ένας με τον άλλο, να γίνει αυτό, δεν είναι.
3: Αυτή η έννοια του φόβου που έχει πλέον σε πάρα πολύ κόσμο, σε πάρα πολλές γυναίκες, μπει μέσα στο μυαλό τους ότι τώρα το κάνω με τον άνθρωπό μου που είναι ο άνθρωπός μου, αλλά σε περίπτωση που μαλώσω υπάρχουν πολύ γελοί τύποι ξεφτυλισμένοι, γιατί για μένα ξεφτυλισμένος άντρας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό σε μια γυναίκα.
7: Συμφωνώ, συμφωνώ σε αυτό.
3: Και να την προσβάλλεις έτσι μετά από ένα χωρισμό και να τις κάνεις τόσο κακό. Το συζητάς με τις φίλες σου ή με τις γυναίκες ότι το έχουν στο μυαλό τους πλέον?
7: Ναι, κοίτα, περισσότερες κοπέλες τώρα φοβούνται. Μπορεί, δηλαδή, σκέφτονται να κάνουν, να μην κάνουν.
3: Καλά κάνουν και φοβούνται.
7: Ναι,
3: με τόσο
7: σίγουρα, γιατί δεν ξέρεις ο καθένας
0: τι μούρλα
7: τραβάει, τι μούρλα κουβαλάει. Αυτό.
3: Η αλήθεια είναι ότι πάντως, φίλε μου, έχει πολύ τρελό κόσμο εκεί έξω.
7: Δηλαδή, πολύ, πολύ, δεν είναι δυνατόν. Αυτό που γίνεται έξω είναι τρομερό.
3: Και εσείς που είναι το φοβερό, ακούνε για ποινές, ακούνε για κακουργήματα. Ακούνε ότι θα κάτσουν 10-15 χρόνια στη φυλακή, 20, και πάλι ούτε αυτό τους τρομάζει. Ούτε αυτό τους τρομάζει. Σοκ δηλαδή. Δηλαδή, λες, ρε φίλε, με τι θα τρόμαζαν αυτοί οι άνθρωποι να μην το κάνανε αυτό το πράγμα. Και ναι.
7: Ίσως με πιο σκληρή ποινή.
3: Και ποιος ο πιο σκληρή, μετά πάμε στα πολύ σκληρά που άσχετα τα λέμε πρωί-πρωί.
7: Αυτό, ναι.
3: Σε πολλά πράγματα άλλα θα πρέπει να συζητήσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ που πήρες τηλέφωνο. Αλλά η Άννα Μαρία, τι τη λες να κάνει, ό,τι τη βγει με τον άνθρωπό τη τώρα.
7: Έτσι.
3: Αυτό ακριβώς. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
7: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
3: Εγώ θα σου πω, Άννα Μαρία μου, τώρα.
0: Κάνω ό,τι νομίζει.
8: θα τη πει.
9: Όχι, δεν τη πω κανένα να τη πει. Θα τη πω κάτι. Αν αμαρούμε, εγώ θα σου έλεγα να μην κάνει τίποτα.
8: Να μην αφώς, το κάνει.
9: Να μην το κάνει. Άστο. Περίμενε να φύγει.
10: Άστο να πάει, άστο.
9: Άστο να πάει, γιατί σε βλέπω ότι είσαι και αγχωμένη. Με το ζόρι να γίνεται αυτό. Πίστεψε με. Άνετα μπορεί να περιμένει μια γυναίκα ή ένας άντρας, άμα θέλει, άμα πραγματικά αγαπάει.
8: Καλά, αν... στα 25 και στο είναι δύσκολο.
9: Άσε εμά, ρε πάνε για τι βλακίε και εσύ τώρα.
8: Μην κοιτά τώρα εσύ που είσαι στη δύση τη σεξουαλική σου ζωή.
9: Λοιπόν, εγώ.
10: Δεν αφήσει το λέω, Γρηγόρη.
9: Το λέω εγώ πως, σου λέω, αν αγαπά έναν άνθρωπο, τον περιμένει. Καλύτερα να του πει, άμα θέλει να χωρίσουμε. Και αν είναι να τον τελειώσει με όλη αυτή την ιστορία, ενώ σε αυτή την ηλικία που έτσι, υπήρξαν γυναίκες που με άντρες ναυτικούς κρατήσανε σπίτια, ήταν κυρίες, πάρα πολλές γυναίκες ναυτικών, ήταν κυρίες, κρατήσανε σπίτια και μεγαλώσανε παιδιά.
8: Μπορεί να κάνει τηλεφωνικό σεξ.
9: Ακού τώρα, το μικρό σου λέω. Άσε τώρα, τα τηλεφωνικά δεν είχε τηλέφωνα αυτά που λες εσύ και τόσο εύκολα μέσα στα. Μιλάμε τώρα για τις εποχές τις δύσκολες και τώρα για τις μανάδες μας. Λοιπόν, κράτησαν σπίτια, ήταν κυρίες, δεν δώσανε ποτέ δικαιώματα και περιμέναν τον άντρα τους. Άμα θέλεις, άσε Παναγία, να σου μας έφαγε μαλάκινση του κεφάλου. Άιντε, μια χαρά. Άμα θέλει να είναι πιστή, ας είναι.
8: Εγώ
9: αν
8: πάλι δεν... θα σου πω.
9: Πάλι ξαναλέω, Άννα Μαρία μου, επειδή μας ακούς, αν δεν μπορείς και επειδή είσαι και νέα και θες να ζήσεις τη ζωή σου, όμορφα και ωραία, πες του αγάπη μου, ή να σου πω, δεν μπορώ να περιμένω. Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Αν τελειώσει αυτή την ιστορία και είμαστε εδώ ξανά μαζί, καλώς. Αν δεν αντέχεις. Αλλιώς, μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του και αν είναι η ζωή να σας. Αν δεν αντέχεις. Αλλιώς. Μην τον κοροϊδεύεις, να πάει και αυτός να κάνει τη δουλειά του και αν είναι η ζωή να είστε μαζί μου ξανά.

0: Μάλιστα.
1: Σωστά όμως, επαγγελματικά.
0: Να μιλήσουμε κάποια στιγμή για την συντάκτρια σου τηλεόραση ψυχιατρία.
2: Όχι, Γρηγόρη μου, έλα, break και επιστρέφουμε.
3: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
4: Σφαίρα 96,6.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
5: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
5: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025300.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Λοιπόν, 16 λεπτά μετά από τις 9, αν έχεις κανένα θέμα να συζητήσουμε με αυτά που μου είπες ότι έβρικες κάτι ωραία θεματάκια για συζήτηση. Καταρχάς θα σας πω ότι το ξέρατε ότι έχει μπλε μπανάνες.
1: Μπλε μπανάνες.
0: Ναι, θέλω να σας
2: μπλε πω. Μπλε μπανάνες δεν το ήξερα.
0: Ορίστε, να την παρακαλώ.
1: Κάπου το άκουσα αυτό, ναι, ρε φίλε.
0: Δες λίγο Παναγή, ότι υπάρχουν. Και δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο.
1: Είναι AI.
0: Όχι. Μπλε μπανάνες, η Άβα καλλιεργείται στα νησιά. Καλλιεργείται στα νησιά τη Χαβάη και έχει γεύση παγωτό βανίλια.
1: Άκου τώρα.
0: Και γιατί δες την, ναι, το ορίστε, δες, τι ωραίο. Θα σας πω ότι μου έδωσε και έμπνευση για το επόμενο έργο που θα κάνω για τη συλλογή.
1: Blue banana.
0: Blue banana.
1: Banana blue.
0: Μπράβο, banana blue.
3: Banana blue. Ξέρεις όμως εγώ τη διάβασα
0: και κόκκινη και το μπανάνα, οποίο... δείτε και την κόκκινη, λίγο εδώ, ορίστε. Κόκκινη μπανάνα που αυτή καλλιεργείται, να σας πω και λίγο.
3: Δεν
0: είναι καλλιεργείται σε τροπικές περιοχές και είναι η πιο γλυκιά και κρεμόδα με μία νότα βατόμουρου. Ρε Παναγί, μιλάω ρε φίλε.
3: Αυτό τι.
0: Γελάω, ρε μαλάκα. Μιλάω,
1: βλάκα.
0: Έχει τρελάνει του, θα μην με μεγάλο
3: σαν. Τα πάντα πια, ρε. Δεν τα βάζει με τον Γιώργο που μου λέει θε να δει κι άλλη μία μπανάνα.
0: Εσύ γιατί μιλά.
1: Εσύ γιατί ψαρώνει.
2: Γιατί την έχει μπλε ο Γιώργο.
3: Γιατί μου παίρνει εδώ την μπανάνα του.
0: Και τι χρώμα την είναι.
3: Κόκκινη λέει. Πουά.
0: Και εσύ θες να δεις την μπανάνα του Γιώργου.
3: Λοιπόν, θέλετε να σας πω εγώ μια είδηση που διάβασα, που το βρήκα πανέξυπνο και μπράβο σας εκεί στη Φιλανδία.
0: Γιατί
3: όλα εκεί συμβαίνουν.
0: Για πες.
3: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία, έβαλε. Έλα, Ρενάντσι.
1: Κάποιος μιλάει.
0: Ρενάντσι, σταμάτα το αυτό
2: πράγμα. Δεν το κατάλαβα, συγγνώμη.
3: Σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία έβαλε ροζ καλάθια για να δείχνουν ότι ένα άτομο είναι ελεύθερο και ανοιχτό στο να γνωρίσει κάποιον άλλο.
1: Άκου εδώ τώρα.
3: Δηλαδή, πας στο σούπερ μάρκετ, είσαι single, ναι, και παίρνεις το ροζ καρότσι για να παιχτεί και τον ταραβέρι με κάποιον που επίσης είναι single.
0: Απελπισμένοι είναι αυτοί στα σούπερ μάρκετ.
3: Σταμάτα ρε Γιώργο μου, δεν είναι θέμα απελπισία. Εγώ το βρήκα πανέξυπνο.
0: Για ποιο λόγο να πάρω ροζ καρότσι, δεν το έχω καταλάβει.
3: Είσαι ελεύθερος.
1: Είσαι διαθέσιμος.
0: Ναι.
3: Και διαθέσιμος. Ψάχνεσαι. Θες, ρε παιδί μου, το να βρεις κοπέλα. Πας στο σούπερ μάρκετ στη Φιλανδία σε μια γνωστή αλυσίδα, παίρνεις ροζ καρότσι αντί για τα κλασικά και ξέρεις ότι το άτομο που μπορεί να δεις και να σου αρέσει είναι και εκείνη ελεύθερη. Και τη φλερτάρεις.
0: Εντάξει.
3: Έλα, πανέξυπνο.
2: Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο το να μπαίνεις μέσα στο σούπερ μάρκετ και να βλέπει ο άλλος ότι κρατάς ροζ.
3: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Εσύ γιατί με κοιτάς πάλι.
1: Γιατί σκέφτομαι, ρε παιδί, το περιστατικό που πας με το καλάθι,
3: ναι,
1: και κοιτάς και σε κοιτάει και σου λέει εσύ εδώ για στα φίλια αποκλείται να ήρθες. Μπανάνα ψάχνει, έλα.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, πας εσύ και κρατάς ένα ροζ καλάθι.
0: Ναι, ρε συνάση,
1: ψάχνεσαι.
0: Σου δείχνω ότι είμαι ελεύθερος. Αν είσαι ελεύθερη και εσύ κουστάρεις, να μιλήσουμε, να πούμε δύο κουβέντες.
1: Να τσουγκρίσουμε τα καλάθια μας.
2: Πάντω θέλει και λίγο τόλμη, ρε παιδί.
0: Γιατί?
1: Να στην πέφτουν όλες οι γυναίκες στα τριά.
2: Το να μπει στη διαδικασία να πάρεις ένα ροζ καλάθι και να κυκλοφορείς.
0: Σιγάρε να σκεφτεί το
2: αμάξι. Έλα τώρα, δηλώνεις κατευθείαν.
0: Σιγάρε να σκεφτεί τον πουριτανισμό σου πια.
3: Νάντσι, μου έχει γίνει πολύ πουριτανισμό.
1: Σαν να έχει τίντερ στο.
2: Δεν είναι θέμα που.
0: Να βάλουμε άλλα χρώματα. Ωραία, είσαι ελεύθερο, παίρνει ροζ. Τι άλλο θα μπορούσε να συμβολίζει ένα καλάθι μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ.
2: Μετά.
0: Ότι είσαι, ρε παιδί μου, σε έξαψη εκείνη τη στιγμή.
1: Κόκκινο.
3: Ότι έχω τρελαθεί.
0: Κόκκινο. Ναι, διότι, δείξτε μου που είναι τα σαλάμια.
3: Ναι. Κόκκινο.
0: Κόκκινο, ε.
1: Πού είναι το γαλοτήρι.
2: Άμα είναι, ας
0: πούμε. Πού είναι το τυρί με τις τρύπες. Πού είναι η παρμεζάνα, ε, πού.
3: Ναι.
0: Αυτό.
3: Τι άλλο, άμα.
0: Ότι θέλω να παντρευτώ. Ότι, δεν, αλλά, ότι είμαι για γάμο.
2: Ψάχνω για γάμο. Σιγά ψάχνω... είναι και τέτοια.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω ανάλογα με το καρότσι εκεί που
1: παίζει. Ναι, άμα είναι ρόλο και κόκκινε βούλε.
0: Ναι, περίμενε. Εκεί που παίρνει τα καρότσια έχει αυτό. Μαύρο γι' αυτό.
3: Ότι ενδιαφέρον μόνο για γάμο.
0: Μαύρο πρόσφατα είσαι χείρο. Ναι, έχασε τη γυναίκα σου.
2: Α, το
0: γυναίκα.
2: Μαύρο είναι πολύ ωραίο.
0: Ναι, μαύρο έχασε τη γυναίκα σου. Ροζ ψάχνει για σχέση. Κόκκινο εκείνη τη στιγμή θέλει σεξ. Τι άλλο.
3: Πρέπει ο άλλο να έχει και μια λίστα πάνω. Να δει
1: κόκκινο.
2: Θα το γράφει πάνω στο καλάθι.
3: Θα το γράφει.
1: Άσπρο με κόκκινες βούλες, ψάχνουμε αλλά έχω περίοδο.

0: Αφιερωμένο στο φίλο μου το Θάνο που ήταν στο Λονδίνο τις προηγούμενες μέρες και αυτό το τραγούδι το χόρευε κυριολεκτικά σαν τον Λονδρέζο Έλτον Τζον. Και του αρέσει πάρα πολύ, αλλά βλέπω ότι και ο Γιώργος του είναι αγαπημένο.
1: Τρελαίνομαι.
0: Είναι αγαπημένο της κόρης του.
1: Ναι, της Βαλέριας.
0: Της Βαλέριας.
1: Από το Σίγκα, από την ταινία, την παιδική.
0: Που είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για σούπερ μάρκετ και η Νάνση ετοιμάζεται για άλλο νέο σε λίγο να μας πει για να το σχολιάσουμε. Αλήθεια. Και επειδή είπαμε για σούπερ μάρκετ, ένα χαμό στο σούπερ μάρκετ με το Βαλμά και με τα τυριά, όλα αυτά που έρχονται από το Βαλμά. Μην ξεχνάτε, παιδιά, πραγματικά ότι όλη αυτή η κατάσταση με αυτό που υπάρχει από την ορεινή Χαλκιδική και όλο αυτό που υπάρχει από τη Βόρεια Ελλάδα μετά από 60 χρόνια. Είναι αυτό που κάνει τη φέτα Βαλμά τόσο ωραία. Εγώ τουλάχιστον έχω μεγαλώσει με αυτήν.
1: Εγώ.
0: Και επειδή έχει. Εσύ κάτι άλλο κοιτάει τώρα.
1: Έχω μεγαλώσει με αυτήν.
0: Ναι, κοιτάει μια γυναίκα ο φίλος μου Γιώργος.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Λοιπόν, η φέτα που 60 χρόνια είναι απαραίτητη σε κάθε τραπέζι κυριολεκτικά στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό το διάστημα, αυτούς τους μήνες έχει τελικά ταξιδέψει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτό είναι υπέροχο. Ανακαλύψτε και εσείς στα σούπερ μάρκετ τη φέτα Βαλμά. Δοκιμάστε και το κοφινάκι. Δοκιμάστε αυτές τις απίθανες γεύσεις που έρχονται από ένα ορεινό χωριό της Χαλκιδικής που φανταστείτε ένα χωριό, σας το λέω σαν το Τσάρλι και εργοστάσιο σοκολάτας. Πώς δουλεύαν όλοι εκεί, έτσι κυριολεκτικά είναι ένα χωριό που φτιάχνει αυτή τη φέτα. Είναι ένα από τα πιο ρομαντικά πράγματα που μπορείτε να φανταστείτε για να βγαίνει αυτή η ποιότητα, που είναι μια μαγική ποιότητα. 69-36-10-10-22, κλείστε την πόρτα.
1: Κλείστε την πόρτα.
0: Φωνάζουν εκεί πέρα απέναντι.
1: Φωνάζουν να πούμε.
0: Λοιπόν, 69-36-10-10-22, γράψτε Βαλμάς και ονοματεπώνυμο για να πάμε για την κλήρωση της Παρασκευής για το ψυγιάκι γεμάτο τυριά.
1: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το grand opening της Κιάμπη στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγκής Ζορδάτος από εκεί. Παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιάμπη στο Top Park στον Πειραιά. Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά την Κιάμπη, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Και φυσικά το grand opening έχει πολλές εκπλήξεις. 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ, θα πραγματοποιηθεί και μεγάλος διαγωνισμός με δωρεπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για όσους πραγματοποιήσουν αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε όλοι εκεί Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο νέο κατάστημα Κιάμπη στην Πειραιώς 86 στο Top Park στον Πειραιά.
2: Λοιπόν, αν είσαι από αυτούς που με το που τελειώνεις μια καλή σειρά ψάχνεις αμέσως την επόμενη, έχουμε πολύ καλά νέα, Vodafone TV. Εδώ θα βρεις μια μεγάλη λίστα από πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Σκέψου τις πιο πολύ συζητημένες και αγαπημένες σειρές των τελευταίων χρόνων μαζί στο Vodafone TV και είναι τέλειο. Οπότε μην αναρωτιέσαι τι θα δεις μετά. Απλά άνοιξε το Vodafone TV και σίγουρα η επόμενη αγαπημένη σου σειρά θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, για πες μας, Νάνση.
2: Διάβασα εδώ πέρα ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ευχάριστο νέο. Λέει Χάσκι έψαλε μαζί με τον ιερέα.
1: Okay.
2: Και έκλεψε την παράσταση. Ένα χάσκι στο Portland του Όρεγκον αποφάσισε ότι η ευλογία των ζώων χρειαζόταν και τη δική του φωνή.
0: Μην μόνο σιγά σιγά σε καταλαβαίνω, βιάζει και τα λε. Πέστε λίγο.
2: Μια χαρά τα λέω.
1: Ραδιόφωνο κάνουμε, βέβαια τα πει γρήγορα. Καλά, κάνει
2: που την ώρα που ο ιερέα έψελνε στην ετήσια τηλετή του Δεγκρότο, ο σκύλος, και επειδή το είδα το βίντεο, άρχισε να τραγουδά μαζί του, κλέβοντας την παράσταση.
0: Ο
2: ιερέας δεν έχασε την ευκαιρία, πλησίασε το μικρόφωνο μπροστά στο χάσκι και το άφησε να κάνει το δικό του σόλο.
0: Να ψελνεί ένα σκύλι, ρε.
2: Παιδιά, και όμως την ώρα που. Έτσι έκανε.
1: Δεν λέει αλληλούια το σκύλι.
0: Ναι, δεν είπε αλληλούια, αλλά άμα ακούει και κάνει έτσι ο πάτερ, πώς θα κάνει ο σκύλος.
1: Δεν έχουμε το βίντεο, ρε Νάνση, θα το βάλουμε λίγο στο μικρόφωνο.
0: Όχι, δεν το βίντεο, δεν υπάρχει το βίντεο.
2: Ναι, υπάρχει το βίντεο.
1: Πώς ψέλνει ένα σκυλί.
2: Λοιπόν, περνάω.
0: Δεν ακούς. Πώς είναι, Γιώργο.
2: Και ότι ο παπάς όμως πήγε το μικρόφωνο και κάνουν μια τελετή ειδικά για τα ζωάκια. Ευλογία λέει των ζώων. Ναι.
1: Έλα, πολύ ωραίο αυτό.
0: Η ευλογία του ανθρώπου έχει και τα ζώα. Όλοι ζώα είμαστε.
2: Το κάνουν ειδικά εκεί.
1: Δεν είμαι.
0: Όχι,
1: δεν είμαι.
0: Άσε, εγώ παραγγελί μου. Ζώα είμαστε, απλά έχουμε λίγο πιο καλό μυαλό. Μακάρι να ήμασταν ζώα.
1: Όταν δεν κάνει αποτρίχωση, εσύ.
0: Μακάρι να ήμασταν ζώα. Τα ζώα είναι πολύ. Εμείς καταστρέψαμε αυτό το πλανήτη, όχι τα ζώα.
1: Τι ζώα θα ήσουν, Γρηγόρη, αν ήσουν.
0: Αν ήμουν ζώο, πιστεύω θα ήμουν.
1: Πρόσεξε τι θα πει.
0: Ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Μ' αρέσει το όνομα.
1: Έλα, μωρέ, Γρηγόρη.
0: Ναι, ουρακοτάγκο.
1: Ουρακοτάγκο.
0: Ωρα, θέλω, επειδή θα κοτουριέμαι συνέχεια.
1: Ναι.
0: Από το ούρα.
1: Από το. Εσύ, Γιώργο, τι ζώο θα θέλεις.
0: Επειδή έχω προστάτη, γι' αυτό.
1: Σταμάτα, μωρή γερο μπαμπάλα, πια με τα προβλήματά του.
0: Ράκο τάγκο, ωραία.
2: Λοιπόν, θα σας πω τώρα και άλλο ένα.
1: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
0: Τι ζώο δεν θέμεσαι, τώρα σοβαρά. Άλογο.
1: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, άλογο,
2: άλογο, άλογο, άλογο.
1: Γιατί έχουμε μεγάλο παλαμάρι το άλογο.
0: Άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
1: Εγώ πάλι θεωρώ ότι αν ήμουν ζώο θα ήμουν.
0: Τσιτάχ.
2: Εσύ θα ήσουν.
3: Τι θα ήμουν, σκυλάκι.
2: Κάτι και πονηρό.
3: Και πονηρό.
0: Εσύ πρέπει να σου να. Πώ τι ήταν εκείνη τη.
3: Αλεπού.
0: Όχι αλεπού. Όχι. Και αλεπού θα ήσουν. Αλεφάτσα σου είναι αυτή η μύτη σου. Η μυτερή. Αυτή. Όχι. Τι θα ήταν, παιδί, ο Παναγιώτη. Σοβαρά. Πώ θα λένε αυτά που πηγαίνουν και σηκώνονται απότομα. Τσακ και κάνουν έτσι στην έρημο. Που τραγουδάνε. Παπ, ξεσταματάνε απότομα και.
3: Πώ λέγονται.
0: Αχ, πώ λέγονται.
1: Σουρικάτα.
2: Σουρικάτα,
1: εσύ.
2: Είναι πολύ γλυκούλα η σουρικάτα.
0: Έσου ένα σουρικάτα.
2: Θυμάσαι που είχαμε πάει στο.
1: Σουζουράδα.
2: Εδώ πέρα, στο πάρκο. Και είχε γεμίσει με σουρικάτες.
0: Δεν ήταν σουρικάτα αυτή, αυτή ήταν άλλη.
2: Σουρικάτα.
1: Λεμούρι,
0: λεμούρι ήταν αυτή.
3: Άσχημο.
4: Δεν νομίζω, είμαι άλλο.
0: Είσαι σουρικάτα.
1: Παναγής, θα μπορούσε να είναι και πάντα.
2: Σουρικάτα.
0: Όχι, όχι, όχι, ναι και πάντα.
3: Πιγκουινάκι.
0: Πιγκουινάκι, όχι, όχι, όχι, είναι γλυκά. Ή σουρικάτα ή πάντα.
4: Άλογο,
0: άλογο, άλογο.
3: Το σουρικάτα είναι σχημομούρικο.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν είναι, είναι πολύ γλυκό.
1: Η
0: Νάνση τι θα ήταν η Νάνση. Η Νάνση. Η Νάνση θα ήταν.
1: Νάνση.
2: Ό,τι θα ήμουν, ρε παιδιά.
3: Ή ένα.
0: Ή ένα.
4: Δεν νομίζω, είμαι άλογο. Είμαι
2: άλογο. Ή ένα πώς είναι.
0: Ή ένα, χάλια.
3: Χάλια είναι. Ας είναι χάλια, ρε.
2: Άσχημη.
0: Εννοείται.
2: Άμα ήταν άσχημη, θα ήθελα να είμαι.
0: Τι. Τι πέθησες.
3: Ωραία είναι η ένα. Γιατί το λες. Κοίτα ωραία ο φατσάκι.
0: Ρε είσαι φλάκας. Η ένα είναι ωραία. Είναι όμορφη η ένα.
2: Άλογο, άλογο,
0: άλογο. Άλογο, άλογο. Χάλια είναι η ένα. Τι είναι αυτά που λες. Η ένα, Γιώργο, τι θα την έβαζε στην Άνση.
1: Όχι η ένα, ρε Παναγή.
0: Ναι.
2: Γιατί
3: έτσι,
2: ρε παιδιά.
3: Έτσι όμως κάνεις το κρεβάτι.
1: Όπου χάλια είναι αυτή.
2: Είναι λίγο ασχημούλα, ρε Παναγή. Πού σου ήρθε το
3: έλα, μωρέ, που είναι ασχημούλα.
0: Η Άνση θα ήταν, πιστεύω, παιδιά, θα ήταν πουλί.
1: Σουσουράδα.
3: Πουλί θα ήταν.
0: Πουλί, ναι.
2: Πέρδικα.
0: Θα ήταν πέρδικα.
3: Ή καναρινάκι.
0: Θα ήταν καναρινάκι, τέτοιο γλυκούλι.
4: Είμαι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο.
0: Εσύ, Νίκο, εσύ.
3: Έλα.
0: Νίκο, τι θα σου
5: εσύ, Νίκο. Στη θάλασσα θα ήμουν.
0: Στη θάλασσα, ε.
2: Ρε παιδιά, αν είναι να είμαι πουλί, ναι, είμαι φλαμίγκο που μου αρέσει
0: φλαμίγκο,
2: το ροζ.
0: Ναι, ο...
1: Από τον τρόπο που παράζει την παραλία, ναι, αστερία
5: σα. Αστερία.
0: Αστερία.
1: Ελάτε, πάρτε με σε τρεις ώρες.
0: Να ορίστε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μου έγραψε ένας φίλος ότι είσαι κύκνος.
2: Τι γλυκός αυτός ο φίλος.
0: Α, κύκνος. Εγώ τι θα ήμουν εγώ. Σε κάτι σε αρκουδοειδές, αρκουδάκι, αρκουδάκι.
2: Ο Νίλς Χόλγερσον.
0: Τι θα ήμουν, πες Παναγιώτη.
1: Αρκουδάκι.
0: Αλήθεια, γιατί σου βγαίνει αρκουδάκι. Τι θα ήμουν, σοβαρά, τι.
3: Λίκο Στάση να γρηγορά.
2: Όχι, ρε.
0: Κούκφου
2: πάντα.
0: Κούκφου πάντα.
2: Ναι,
0: και εγώ αυτό.
3: Πάνε.
0: Ναι, ναι, κούκφου πάντα θα ήμουν. Αυτό είναι αλήθεια. Και εσύ, Γιώργο, τελειπέ, δεν είπε εσύ.
1: Άλογο, άλογο, άλογο.
2: Άλογο, άλογο.
3: Άλογο, λέει, γιατί έχει μακρύ παλαμάρι. Γι' αυτό.
6: Καθόμαστε.
7: Σφαίρα 96,6.
8: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
9: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
10: Τι είναι αυτό?
9: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
10: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
9: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
10: Αξιόλογων, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
11: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
2: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
3: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
4: Αυτός που το χρειάζεται.
5: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
6: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
7: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
8: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, 22 λεπτά μετά από τις 8, τις 9, τις 10.
1: Πόσο πήγε, λέει ψέματα.
0: Γιατί, γιατί.
1: Γιατί λέει ψέματα. Θα σας γράψω εδώ ένα νούμερο.
0: Κύριε Σιγητέ, πώς
1: γιατί να το λέει.
0: Εντάξει ρε φίλε, δικαίωμά της είναι. Μια γυναίκα μπορεί να πει ό,τι θέλει για την ηλικία της. Τι σε νοιάζει η ηλικία μιας
1: γυναίκας. Πες δε λέω. Μη λες ψέματα.
0: Ρε φίλε, δε λέει.
1: Μα είναι αστείο.
0: Μα τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Να πω και ποια λες.
1: Όχι.
0: Όχι, θα πω.
1: Όχι.
0: Τι σε πειράζει τι κάνει η
1: γυναίκα. Όχι, να μην πεις.
0: Μην πω και μην κάνω.
1: Μα να σου πω κάτι πλέον, λόγω του διαδικτύου, είναι τόσο εύκολο να βρεις την ηλικία ενός που δεν μείνει.
0: Δες εδώ, δες.
1: Ναι, παιδί μου!
0: Μιλάμε για την κυρία Μαρία Ιωαννίδου, κυρίες και κύριοι. Που. Γελάει ο Παναγής γιατί κάθε φορά που δίνει συνέντευξη σηκώνει το ένα της πόδι πάνω ψηλά. Πολύ γυμνασμένη. Να σου πω, έχει υπάρξει. Τώρα εντάξει, η γυναίκα τώρα είναι.
2: Μύθος.
0: Είναι μύθος, καταρχάς.
1: Μα τη λέει ο δημοσιογράφος, είστε άνω των 70 και λέει όχι, είμαι λίγο πιο κάτω.
0: Ό,τι θέλει. Έτσι γουστάρει, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να μάθει την ηλικία τη. Σε πειράζει κάποιο λόγο. Έχεις κάποιο πρόβλημα.
3: Τι πρόβλημα έχεις και δεν λες την ηλικία σου. Εσύ τι πρόβλημα.
0: Έτσι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν θέλω να λέω την ηλικία μου.
3: Γιατί.
0: Γιατί τι έχω εγώ.
1: Όχι.
0: Γιατί δεν μου στάνω, ρε
1: Νίκο. Νίκο. Εγώ το δέχομαι το ότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να λέει την ηλικία του. Δεκτό. Που δεν γίνεται πλέον λόγω του ίντερνετ.
0: Δεν το δέχεις, αφού
1: αλλά το να λες ψέματα το θεωρώ αστείο.
0: Ναι, φίλε, γιατί
1: είναι αλήθεια.
0: Μα το ξέρει ότι μπορεί να τη βρει την ηλικία τη. Το λέει ότι πόσο είσαι 60. 50, τι σε νοιάζει.
1: Μα πόσα χρόνια είστε 60, μανδάμ.
0: 40 χρόνια είμαι 60.
2: Κατάλαβα.
0: Και στο λέω εγώ που λέω την ηλικία μου συνεχώς. Εδώ τώρα που υπάρχουν και άντρες που δεν θέλουν την ηλικία του.
4: Άλλο. Για, γιατί τι είναι αυτό το πράγμα με τις ηλικίες.
1: Πώς είσαι εσύ,
3: μανάρα. Το πρόβλημα είναι με την ηλικία
4: του. 22.
0: Ρε Νίκο, σεβάσου ότι μερικοί άνθρωποι δεν γουστάρουν να λένε την ηλικία του. Γιατί δεν το δέχεσαι, ρε φίλε.
4: Γιατί είναι η ηλικία πρώτα απ' όλα.
0: Εδώ κοίτα.
4: Αναγράφεται στην ταυτότητα. Είναι κάτι προσωπικό.
2: Γιατί σηκώνει το πόδι ψηλά.
4: Είναι προσωπικό δεδομένο.
0: Επίσης έλεγα εδώ πέρα στα παιδιά πόσο ωραία γυναίκα υπήρξε στα νιάτα της. Και τώρα είναι μια ωραία γυναίκα, ωραία, κυρία Ιωαννίδου. Αλλά πόσο κούκλα ήταν στα νιάτα της. Λιποθυμούσε ο κόσμος όταν την έβλεπε. Το σώμα της με δουλεύετε.
2: Ζαλιζόσαντε.
3: Τέλεια.
4: Κάτσε, Γρηγόρη. Τα γούστα του καθενός είναι του καθενός.
0: Έλα ρε να σου. Σε παρακαλώ. Τώρα μιλάμε για το απόλυτο θηλυκό ήταν τότε. Άσε τώρα να πούμε.
1: Άσε τώρα. Ήταν πολύ ωραία γυναίκα και έχει υπάρξει και με πολύ ωραίους άντρες η Μαρία
4: Ιωαννίδου. Τι σημαίνει αυτό ρε εσύ. Σε κατοχυρώνει σαν άνθρωπο αυτό.
0: Μιλάμε για ομορφιά τώρα.
3: Δεν ήταν τόσο όμορφο για τα γούστα μα.
0: Άσε μας, δε Νίκο. Τώρα.
4: Εμένα δεν ήταν του γούστου.
0: Τη δεκαετία του 60 την έβλεπες αυτή τη γυναίκα και λιποθυμούσες που ήταν.
4: Τη δεκαετία του 60 δεν την έβλεπες.
2: Δεν τρώγανε και πολύ.
0: Ναι, την έβλεπα στις ταινίες και τη δεκαετία του 70. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε για ένα beat the bomb.
1: Γρηγόρη, περίμενε.
0: Πάμε για beat the bomb αμέσως μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, beat the bomb 2-11-7-0-7-9-31 μέχρι 500. Δεν έχουμε δώσει φράγκο αυτό το μήνα. Πάρτε λεφτά!
5: Θέμα.
0: Και
2: εκεί. Και εκεί.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Ανοίγω την ένταση του τηλεφώνου και πάμε για την τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Γεια σας, το όνομά σας.
2: Είμαι άλογο. Ήταν εγώ. Εσείς είσαι.
0: Ναι.
7: Ο Παύλος είμαι, Γρηγόρη.
0: Έλα, Παύλο μου, τι γίνεται.
7: Καλά, καλά, εσείς πώς είστε.
0: Μια χαρά, αγόρι μου, μια χαρά. Έτοιμος να παίξεις, έχουμε ξαναπαίξει beat the bomb.
7: Όχι, όχι.
0: Ποτέ, από πού τηλεφωνείς?
7: Από Αθήνα, έχουμε παίξει πέρυσι.
0: Α, κέρδισες?
7: Κέρδισα, ναι, ναι.
0: Τι, πόσο?
7: 80 κάπου εκεί ήταν περίπου.
0: 80 ευρώ, ωραία. 80 ευρώ, καλά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει.
2: Μπορείς να πεις, πριν ξεκινήσεις, μπορείς να πεις λίγο είμαι άλογα. Όχι.
0: Ο
2: φίλος μας εδώ.
0: Ο Πέτρος.
2: Ναι, έχει την ίδια φωνή. Πέτρο, μπορείς να το πεις. Είμαι άλογα, άλογα.
7: Άλογα.
0: Λοιπόν, Πέτρο μου, 3, 2, 1, Παναγή.
1: Πείτε μπον, παίζουμε.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
2: 1 ευρώ. 2. 3. 4. 20 ευρώ. 50. 70. 90. 110 ευρώ.
0: Stop. Λέει. Γιατί δεν τα άφησες λίγο παραπάνω.
7: Δεν
0: τα άφησες λίγο παραπάνω.
7: Πόσο παραπάνω,
0: ρε
7: Γρηγόρη,
0: θα σκαγε. Ωραία, κοιτάξτε, κάτσε να δούμε.
2: Τι αφήσω, κοιτάξτε, πω κάτι. Από
0: πάει
2: παραπάνω.
0: 120.
2: 140. Καλά είσαι.
0: Καλά είσαι, Πέτρο,
2: πολύ καλά
0: είσαι. Καλά
2: έπαιξες.
0: Καλά είσαι, 110 ευρώ. Δύο μεροκάματα είναι. Δύο μεροκάματα. Μια χαρά. Πετράν, μιλάς με Νάνση να πάρεις τα στοιχεία να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα. Φιλιά πολλά.
7: Γεια σας, παιδιά.
4: Γεια σας.

0: Πάρτι, ωραίο τραγούδι. Πώς το έχει τραγουδήσει, το έχει τραγουδήσει ο Ακύλας. Το παλιό τραγούδι του Νίκου Μίχα, το Πάρτι, που το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Ήρθε και ο Ακύλας στην έκθεση, με συγκίνησε.
1: Τον είδα
0: και ο γλυκός μου, που είχε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Σάρωσε αυτό το γλυκό παιδί με τα τόσο καθαρά μάτια. Τα μάτια του είναι όλο ο καθρέφτης της ψυχής του.
2: Δεν έχει τσίπλες.
1: Γιατί βάζει σταγόνες από το.
0: Δεν μπορούσε. Λοιπόν, φορτιζάει, παιδιά. Λίγες μέρες έχουν μείνει για την κλήρωση ουσιαστικά της δωρεπιταγής των 2.000 ευρώ από την Effort Design, παιδιά, της κατασκευαστικής αυτής μονάδας από το Περιστέρι, που στέλνει έπιπλα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Τα φτιάχνουν στο χέρι, είναι handmade, ό,τι και αν φανταστείτε, ό,τι και αν δείτε, ξαναλέω, δικά μου είναι αυτά που λέω, αλλά πραγματικά, γιατί είδα σε ταινία πράγμα, τους το είπα, μου λένε μπορούμε να το φτιάξουμε. Βλέπετε σε περιοδικά κάπου έχουν κάτι πλούσιο αυτή, να πούμε στο εξωτερικό, κάτι ωραία έπιπλα και αυτά, άμα τους το πάτε σε φωτογραφία θα σας το φτιάξουν. Για όλα τα βαλάντια. Είναι απίθανοι, δεν έχουν showroom, μπορείτε να πάτε από κοντά, να μιλήσετε μαζί τους, να τους δείξετε τι ακριβώς θέλετε και να σας πούν τι μπορούν να κάνουν για σας. Με επαγγελματίες διακοσμητές σας κάνουν και τρισδιάστατο το σπίτι, το σαλόνι, για να δείτε μέσα αν αυτά σας ταιριάζουν. Μια πολύ ωραία πρόταση πραγματικά στην Ελλάδα του 26, www.f4design.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design. Λοιπόν, 69 36 10 10 22 ονοματεπώνυμο και F4design για την κλήρωση των 2.000 ευρώ δωρεπιταγή.
2: Έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για την ενισχύση? Στο jobfind.gr χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρες τους ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr, εδώ που οι κατάλληλοι υποψήφοι συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
3: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα, ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα πολλές φορές μέσα στη μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, Νάνση, για πες μας ένα άλλο θέμα έτσι που πραγματικά σου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί μου τα συζητάς μέσα στο αυτοκίνητο και σου λέω κράτα τα να τα πούμε με τα παιδιά.
3: Λοιπόν, δεν θα σας πω για ένα ζωάκι που έτσι πάει και αυτό
0: μας εξτραλάνε το ζωάκι.
3: Γιατί η Εθνοφρουρά του Μεξικού υιοθέτησε ένα τσιουάουα, έτσι θα το πω για το καλό αυτό, θα πάω στο επόμενο, όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι που το είχε δεν μπορούσε πλέον να το φροντίσει η Εθνοφρουρά του Μεξικού.
1: Έλα.
0: Όχι, το τσιουά του βάλανε κάμερα και τέτοια, δεν το κάνανε πολεμιστή, δεν το τσιουά.
3: Παιδιά, είναι πολύ γλυκούλικο.
2: Όχι,
3: αυτό που κάνανε.
2: Ναι. Μαχητής.
0: Μαχητής τσιουάουα.
2: Αυτός πρέπει να είναι για ναρκωτικά για μικροποσότητες.
3: τα τσιουάουα στο Μεξικό, παιδιά, γίνεται χαμός. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω.
0: Ωραία, τα κέντρα αυτή.
3: Πιο μακριά, στη Μαλαισία.
0: Τα τσιουά είναι.
2: Μαλαισίνα.
3: Στη Μαλαισία.
0: Να κρατήσουμε καταρχά αυτό που πήγαμε, φύγε έτσι από τον πλανήτη. Ότι τα τσιουάουα είναι σκυλιά για μικροποσότητες ναρκωτικών.
3: Ναι. Λοιπόν, στη Μαλαισία τώρα. Βιβλία, λέει, τσάντες και άλλα προσωπικά αντικείμενα στη σειρά. Φανταστείτε το, τα βάζουν στη σειρά, το ένα πίσω από το άλλο. Με αυτόν τον ευρηματικό τρόπο, οι ασθενείς που πηγαίνουν στα νοσοκομεία κρατούν τη θέση τους στην ουρά χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν οι ίδιοι. Κάθε αντικείμενο,
0: συγνώμη,
3: δηλαδή, αντιστοιχεί σε έναν άνθρωπο, δημιουργώντας μια ουρά.
0: Όχι,
1: για να δω, για να δω, Νάνση.
0: Όχι, σου
1: έλα,
0: έχω...
1: ωραίο, έξυπνο.
0: Όχι, σου έχω απάντηση, Γιώργο. Γιατί έψαχνα να βρω για δουλειές που κάνουν πλέον στον πλανήτη και μπορείς να πας. Ορίστε η δουλειά εδώ. Επαγγελματίας, αναμονή σε ουρά. Ορίστε.
3: Δες εδώ.
0: Λοιπόν, αυτό, εργαζόμενοι του...
1: Εδώ στην Ελλάδα.
0: Και εδώ στην Ελλάδα μπορεί,
3: παντού,
0: να,
3: μπορεί
0: το κάνεις.
3: Να τον βάλεις.
0: Εργαζόμενοι του TaskRabbit, ναι, πληρώνονται 50 με 150 δολάρια την ώρα.
1: Ναι.
0: Απλώς για να στέκονται σε ουρές, σε παρουσιάσεις της Apple ή δημοφιλή εστιατόριο για λογαριασμό εύπορων πελατών. Δηλαδή, ξέρεις εσύ ότι το τάδε εστιατόριο, ρε παιδί μου, το βράδυ έχει ουρά εκεί, ή η ταινία που θα πας έχει ουρά. Πας εσύ λοιπόν, κάθεσαι στο καφέ απέναντι, τον πληρώνεις αυτό και κλείς, κάτσε εκεί πέρα. Όταν έρθει η σειρά σου.
3: Γρηγόρη, εδώ όμως μιλάμε τώρα για παππούδια που περιμένουν στο νοσοκομείο και έχει βάλει.
0: Νοσοκομείο,
3: ο ένας έχει βάλει το μπουκάλι με το νερό. Ο άλλος έχει βάλει μια σακούλα. Ο άλλος έχει βάλει ένα βιβλίο.
1: Και
3: άλλος...
1: να σου πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ έξυπνο αυτό.
3: Κοίτα,
1: γιατί
3: εδώ
1: να μην το κάνει.
0: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα ο σκύλος βάτραχος. Το ζήτημα είναι, ρε φίλε, αυτοί που έχουν λεφτά. Ναι. Αν δεν θα πήγαινε σε δημόσιο νοσοκομείο, που μπορούν να πληρώσουν κάποιον για.
3: Ναι, αλλά εσύ, α πούμε, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά, τι θα άφηνε.
0: Τι θα άφηνα εγώ, αν πήγαινε σε αυτήν την ουρά.
3: Ναι, γιατί ο άλλος που είχε αφήσει το μπουκάλι με το νερό και που ξέρει ότι είναι δικό το μπουκάλι. Μπορεί να έχω αφήσει κι εγώ.
1: Εγώ θα βγάζα την μπλούζα μου και θα άφηνα την μπλούζα μου.
0: Για να δείξει το σώμα στους άλλους.
2: Ναι. Το παιδί άφηνε. Εγώ βάζω τα παιδιά μου συνέχεια στις ουρές.
1: Ποιανού είναι.
2: Πάω για σινεμά και το βάζω. Εσύ κάτσε το popcorn. Εγώ πάω να βγάλω εισιτήρια.
0: Αυτό το... μαδική δουλειά.
3: Σου λέει να αφήσει ένα αντικείμενο και να κάνει.
1: Εγώ είπα την μπλούζα μου. Την
3: μπλούζα, κάτι που έχει μέσα στην τσάντα σου πρέπει να αφήσει.
0: Τι να αφήσει, μωρέ, να είσαι και αυτό το πράγμα. Αφήσει να δω, εγώ θα αφήνω ένα κουκλάκι.
3: Ή δεν θα αφήνει το καπέλο σου.
0: Ένα κουκλάκι, όχι, γιατί θα ήταν χάλι τα μαλλιά μου. Ένα κουκλάκι θα
2: αφήνω. Ένα μπρούζι.
0: Ένα κουκλάκι. Ένα κουκλάκι.
3: Για να δω, εγώ τι έχω στην τσάντα μου, τι θα
0: ένα κουκλάκι.
1: Για να δω κι εγώ.
3: Εσύ μη δει.
0: Εντάξει τώρα με τον παππού και από σεβασμό, τι να αφήσει ρε Νάνση εκεί πέρα.
1: Εσύ ας το κραγιώσεις.
0: Τώρα άλλο θέλω ρε. Εσύ
3: δεν θα το άφηνε αυτό, το έχω χάσει πολλές φορές.
0: Για 50 με 150 ευρώ κάθε σε.
3: Α, θα άφηνε αυτά τα λαχεία που μου έβαλε ο Γρηγόρης που δεν θυμάμαι πότε τα έβαλε.
0: Χθες τα πήρα. Σε μια και ήταν μια κυρία.
1: Πότε κληρώνει.
3: Κάτσε να δω.
0: Να σου πω, για πες.
3: 14.
0: Θα την έκανε στη δουλειά,
1: θα την έκανε. Όχι για 50, δεν την έκανε. Για 150 θα την έκανα.
0: Την ώρα.
1: Ναι, 150 ευρώ την ώρα.
3: Ο ουρά.
0: Ναι.
4: Και εγώ δεν την έκανα.
0: Και σε την έκανα.
3: Θα την κάνατε.
1: Ναι, ρε φίλε. Εγώ δεν καταλαβαίνεις τώρα για τη λεφτά μιλάμε. Θα δουλεύεις 10 ώρες, θα βγάζεις 1200 ευρώ τη μέρα επί 30.
0: Ξέρεις τι είναι να κάθεσαι όρθιος σε ουρά.
1: Άσε με μωρέ Γρηγόρη.
2: Θα πάθεις ποδάγρα.
0: Θα καθώσουν να...
1: Σιγά.
3: Παιδιά, αυτή τη δουλειά δεν την έκανα με τίποτα. Εγώ με, όταν περιμένω στην ουρά μου πιάνω τα νεύρα.
0: Και εγώ έχω μνημονικό.
3: Θέλω να φεύγω.
4: Δεν παίρνεις λεφτά.
0: Κουνιέμαι, κάνω ράνο.
1: Δεν έχω κανένα θέμα. Θα παίζω και με το κινητό. Θα ασχολούμαι μια χαρά.
3: Αλήθεια.
0: Το μόνο που θα μπορούσα να σκεφτώ να κάνω, αυτό θα ήταν μια
3: πολύ ωραία.
0: Να έχω μαζί μου τέτοιο από αυτό που βγαίνουν στις παραλίες καθισματάκι.
2: Το πτυσσόμενο.
3: Α, να κάθεσαι.
1: Ρε φίλε, είσαι προβόπαπους.
0: Μα προβόπαπους. Θα άνοιγα το καθισματάκι μου, θα καθόμουν, περπατάνε, θα περπατούσα πιο εκεί. Έτσι ναι, θα έπαιρνα και τα 150.
3: Γιατί δεν πάρεις μεροδάκια.
0: Μεροδάκια.
1: Να πηγαίνεις και έτσι.
0: Του γραφείου, ναι.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: τραγουδάρα. Παρασέρα. Αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που τα ακούσαμε. Λοιπόν, Betabet από το 1990. Η εταιρεία που η αποστολή της είναι η προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας και δυνατότητα αποκατάστασης και ανακούφισης αλλά και ποιοτικής παράτασης της ζωής του κάθε ανθρώπου που έχει πρόβλημα. Η εταιρεία από εδώ και τρεις δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό και είδη ψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, στα ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr, 4 φυσικά καταστήματα, Γαλάτσι, Χορδίου 14, στον Ερυθρό Σταυρό, στη Σωτηρία, στο Λαϊκό Νοσοκομείο απέναντι. Και να θυμάστε ότι οτιδήποτε και να συμβεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, οι άνθρωποι εκεί μπορούν να σας παρέχουν τα πάντα, γιατί δυστυχώς στα θέματα υγείας όλα γίνονται ξαφνικά. Λοιπόν, μάλλον τα περισσότερα, όχι όλα. Smartwatch Garmin αδιάβροχο με παλμογράφο αξίας 300 ευρώ το δώρο από την Betabet. Στείλτε μήνυμα 6936 10 1022 στο τέλος του μήνα. Το κληρώνουμε. Ονοματεπώνυμο και Betabet.
1: Ντου βούρτσα, μαξιλάρι, παντού τρίχες. Αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, είναι κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα το μαλλιό σου. Το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπέρα μαλλιά.
2: Και φυσικά θέλω να σου πω ότι αν έχεις επιχείρηση και ψάχνεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να την ενισχύσεις, jobfind.gr, αφού χιλιάδες υποψήφοι αναζητούν την επόμενη επαγγελματική τους ευκαιρία και μπορεί να είναι τα ταλέντα που χρειάζεσαι. Τώρα είναι η στιγμή να απογειώσεις την ομάδα σου, δημοσίευσε την αγγελία σου σήμερα και βρεις ανθρώπους που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Με πρακτικά εργαλεία διαχείρισης αγγελιών και βιογραφικών, το jobfind.gr κάνει την έβρεση προσωπικού πιο γρήγορη και αποτελεσματική από ποτέ. Jobfind.gr για τους κατάλληλους υποψήφιους που συναντούν τους ιδανικούς εργοδότες.
0: Νίκο, η Μέρη Σφυράκη λέει ότι δεν της κάνεις ένα χατήρι να παίξεις λίγο Βαλερών. Είναι τόσο φανατική ακροάτρια. Βάλε λίγο Βαλερών.
3: Αλλάς χατήρια στους ακροατές μας.
0: Η Μέρη δεν είναι απλή ακροάτρια. Η Μέρη είναι φανατική.
3: Είναι και κούκλα.
0: Ναι, είναι φανατική ακροάτρια η Μέρη.
3: Λοιπόν, λέμε παιδιά συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν και να πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. Δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, αλλά το Vodafone See You λέει, και εγώ συμφωνώ στο full, ότι στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει ο δικός σου και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκτός από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή στο full, ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο vodafonesiu.gr και θέλω να σας πω ότι σήμερα λύγει και το giveaway που έχω ανεβάσει στο Instagram με τα ωραία ταχνά τα προϊόντα της φίλης μου της Διαμαντούλας, diamandoula.gr. Μπείτε να πάρετε μέρος, το μεσημέρι θα την κάνω την κλήρωση.
1: Διαμαντούλα, turbo αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Και φυσικά αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση, την ποικιλία που θες, και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να σου προσφέρουν κάθε μέρα τα καταστήματα Lidl με προσεκτική επιλογή.
1: Ναι.
3: Πάνω από 130 κωδικούς φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Και τώρα με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
0: Βάλε λίγο Βαλερών, βάλε λίγο να ακούσουμε.

0: δρόμενα, έτσι. Έχει πάει στο άλλο επίπεδο. Μου έχουν πει για το Σκορπιό κάτω ότι μπορεί να του συναντήσει το Βαλερόν και με ορχήστρα. Δηλαδή να παίζει μουσική και να έχει πίσω ορχήστρα.
1: Βεβαίω, έχει κάνει και τέτοια. Τι ξέρει, έχει κάνει ωραίε δουλειέ. Πολύ ωραίε.
2: Λοιπόν, χορηγό τη εκπομπή μα, παιδιά, είναι η Στίχημαν, που εκτό από χορηγό τη εκπομπή μα είναι και επίσημο χορηγό του ελληνικού πρωταθλήματο ποδοσφαίρι, του ελληνικού πρωταθλήματο μπάσκετ, των δύο μεγάλων διοργανώσεων τη UEFA Europa και Conference League, στι οποίε φέτο αγωνίζονται ο Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκό και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η στιγμή σου ανήκει με τη Στίχημαν. 21+, αρμόδιο ρυθμιστή ΕΕΠ, κίνδυνο εθισμού, απώλεια περιουσία ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 1114, φυσικά παίξε υπεύθυνα.
3: Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 2 στις 4 το μεσημέρι ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Συνάντηση Αντωνίου από εδώ και ο Παναγιώτης Ορθάτος από εκεί θα βρίσκονται εκεί και θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Luge, εμπνευσμένη από τον μαγευτικό κόσμο της ψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Ελάτε σε ένα ξεχωριστό διήμερο την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου για να γνωρίσετε από κοντά τα 3 νέα σακινευτικά αρώματα και εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Όσοι βρίσκεστε εκεί, θα έχετε την ευκαιρία να γυρίσετε το διαδραστικό τροχό της τύχης και να κερδίσετε μοναδικά δώρα. Τα λέμε εκεί.
2: Φυσικά έτσι, με αυτούς τους υπέροχους ήχους Βαλερών και Μισιρλού και Χαμός και τέτοια, θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ έχετε το Night Show. Γιατί να μην διαφημίσουμε τη δουλειά μας. Θα είναι καλεσμένος, παιδιά, ένας δημοσιογράφος που εγώ προσωπικά ήθελα πάρα πολύ να τον γνωρίσω. Γιατί δεν τον.
0: Συγγνώμη, ποιος είναι, Παναγή? Βλέπεις σε όλα τα ρεπορτάζ στις ειδήσεις εδώ και χρόνια έναν τύπο με ένα μπλοκάκι που γράφει από πίσω.
4: Ναι.
2: Όλοι κρατάνε μικρόφωνο.
0: Ένας μακριά μαλλιά που κρατάει.
4: Ναι, φίλε, και όμως το έχω παρατηρήσει. Έχεις παρατηρήσει το
0: που έχει, ένα τευτέρι και είναι σαν να γράφει μία παντζάρο σαλάτα, ένα τζατζίκι. δύο λουκάνικα.
4: Μια ρώση.
0: Λοιπόν, αυτός είναι.
4: Έχει παίρνει παραγγελία.
0: Αυτός είναι. Φαντάσου, έχει, η τεχνολογία έχει πάει. Κινητά, αυτά, μικρόφωνα, τα πάντα. Αυτός γράφει ακόμα με το χέρι.
2: Εντάξει, η μορφή, λοιπόν, μορφάρα.
0: Για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια που βρίσκεται πίσω από τις κάμερες και κάθεται και γράφει με το μπλοκάκι, έρχεται με το μπλοκάκι του στο Tonight.
2: Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Μεγάλη
2: λοιπόν.
0: Μορφή.
2: Αυτό είναι το όνομά του, δεν είναι τυχαίο το όνομά του. Θα έρθει.
0: Γιανακόπουλος, λέει.
4: Ναι, έτσι.
2: Θα έρθει λοιπόν και μιλάει για πάρα πολλά πράγματα που εντάξει τώρα είναι πραγματικά ένας ρεπόρτερ του δρόμου. Πολύ ωραία ιστορία, πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ χάρηκα που ήρθε. Νίκος Μέλος, που τον βλέπουμε, ο Θωμάς από το Κρίνο και Αγκάθι, που αυτό το παιδί και αν πέρασε και αν δεν πέρασε με την υγεία του, πέρασε καρκίνο, το ομολογεί και βλέπεις πως πραγματικά ένα νέο παιδί το αντιμετώπισε και τι λέει όλο αυτό. Και Μοχάμπετ Αμπού.
0: Μοχάμετ Αμπού. Ο Τινήσιος που είναι στην Ελλάδα.
2: Ερωτικός
0: μετανάστης. Μια φοβερή φυσιογνωμία. Λοιπόν, το βραδάκι κατά τις 12. Να είσαστε καλά, να περάσετε μια πολύ όμορφη μέρα, κυρίες και κύριοι. Διότι η ώρα είναι 3 λεπτά μετά από τις 10. Α, και να σας πω κάτι, παιδιά, τι ήτανε.
4: Τι ήτανε.
0: Αυτό ήτανε.

0: ήταν ο ταλαντούχος Γιώργος Λιανός. Έρχεται η Βέριλα μέχρι και τη μία. Να είσαστε καλά. Σφαίρα 102,2 μέχρι αργά το βράδυ. Ακούστε το πρόγραμμα που μπορεί να σας φτιάξει την ημέρα. Εμείς ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα.
1: Σήμερα ξεκινάς κι εσύ.
0: Ναι, το βράδυ έχει ολίν. Για εμάς που παίζουμε πόκερ, τους καρτοπαίκτες είναι
2: όλα μέσα.
0: Ολίν. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας.
4: Τα χρόνια τα μοιραία τα φάγαμε παρέα.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
8: Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άνενα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνια, Μεσολόγγι, τελείως φύγουμε για Κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
9: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
10: Χαχαχα.
9: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
6: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ωραία, ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
2: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές
3: μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιού.

0: δουλεύουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
6: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
7: Έχεις αραίωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-425565.
8: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

Σφαίρα FM 96,6 στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6 Πάτρα.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
3: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
1: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610-240-983. Μποέλ Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610-525-352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
8: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: τον εαυτό μου.
1: Αν ο συνεπιβάτης δεν ακούει σφαίρα, κατέβασέ τον. 9, 6, 6. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
2: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450 026.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 450 650.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
7: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σαν να εξυπηρετούμε τους δικούς μας γονείς. Τους πηγαίνουμε εκεί που θέλουν, προσφέροντας ασφάλεια και αγάπη.
9: Ραδιοταξί Express Πάτρας 2610 450.000. Πάντα κοντά στην τρίτη ηλικία.
10: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρ σε ένα ελληνικό σαλόνι.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας, Πάτρα και moredesign.gr.
12: Τάνια!
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, ποιο συγκεκριμένα?
12: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισε.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

0: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγγλικάδα Πατρών.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
8: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
3: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 Κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610-5223-43.
4: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.
3: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectdsos.gr.
7: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι. Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η ημιμόνιμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
8: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Suites. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65. Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις. Και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου. Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές. Σίδηροκατασκευές. Πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου, η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
10: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
2: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: Χωριάτικο Catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610 45650.
2: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 210 400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

Στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
5: Ποτέ.
4: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 300.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς ΩΜΕΠΣΙΛΟΝ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά. Αγίου Νικολάου 71. Με τηλέφωνο 2610-224445. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σου λέει ο άλλος, διακοπές στο σπίτι, πάει το Μεξικό, το Μπαλί ή Μαλδίδες ή ακόμα χειρότερα, διακοπές μιας μέρας. Εκεί μπαίνει το Taxi Express. Δες στο site taxipatras.com, βρες το παράρτημα εκδρομών, διάλεξε από τα έτοιμα πακέτα ή φτιάξε το δικό σου, για όπου και όποτε θες.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
4: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live, βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Τι κάνω μες στο σαλόνι μου? Γελάτε, γελάτε, αλλά μεγάλο στίχος. Και τι δεν κάνει κανείς μες στο σαλόνι του? Όλη η ζωή των Καρντάσιαν μία μέρα σε ένα ελληνικό σαλόνι.
9: More Design. Πολλά περισσότερα από ένα σαλόνι. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
10: Πώς είπατε?
11: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
12: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 5223 43. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
5: Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Boel. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2616-008332.
6: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: σβησμένα.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
8: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
9: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
11: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
12: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
14: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δεν κάνει τη διαφορά. Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
1: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
0: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
1: Τηλέφωνο 2610 525 352.
0: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
2: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ΕΚΟ στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ΕΚΟ Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
3: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών. Φάσμα Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Φάσμα Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631 131380.
4: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ειδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.
5: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Κοράλι Ρέστοραντ. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
1: Σφαίρα 96,6.

0: τον Ζούμε.
1: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Δεν έχω διάθεση καμία, αλήθεια. Από το πρωί έχω σηκωθεί τις 5.30.
1: Γιατί, παιδί?
0: Οικογενειακά θέματα. Δεν μπορώ να λύσω.
1: Μήπως είσαι και σαν τη διδασκάλου που σηκωνόσουν 5.30 ώρα το πρωί και έστειβε χυμό για
0: την
1: τα παιδιά.
0: Την Κατερίνα διδασκάλου. Ναι. Τι ηθοποιώ. Ναι. Γιατί πού το είπα αυτό?
1: Βγήκε με την κόρη τη μέρα στο Λιάγκα, προλάβα στο τέλος.
0: Τι κάνεις όλη μέρα, τι ώρες βλέπεις?
1: Όχι, απλά
0: έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Άλλε δουλειέ δεν έχει να κάνει. Δεν προλαβαίνουμε να. Μην πω ότι δεν προλαβαίνουμε να κάνουν.
1: Δεν έχω τρία παιδιά, εγώ δύο καρδιά έχω. Η μία και μοναδική το κόριτσι που δεν ξέρει τι θέλει.
0: Ένα θα σας πω. Ξέχασα τον καφέ μου στο αυτοκίνητο.
1: Θα πάω να στον πάρω εγώ τώρα.
0: Μόλις παρήγγειλα άλλον, γιατί δεν είχε ούτως ή άλλως μέσα. Έχω πιει 5 μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Όταν βρέχει στην Αθήνα,
1: ναι,
0: ή διπλασιάζονται τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, πραγματικά. Ο χρόνος του GPS διπλασιάζεται αυτόματα.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι.
0: Έχει άπειρη κίνηση έξω, έτσι.
1: Ο Αθηναίος θα πάρει το αμάξι να πάει και στη τουαλέτα. Είναι γνωστό αυτό. Το κάνω και εγώ πολλές φορές. Μένω στην Νέα Σμύρνη και κατεβαίνω στην πλατεία με το αμάξι. Και βρίζω ταυτόχρονα. Καλά, ρε! Πού πάνε, λέω, για ένα καφέ! Γιατί αυτός είναι ο Έλληνας ο σωστός.
0: Λοιπόν, μπλόκο στα social σου κάτω των 15. Ωραία, έχει να πάθει ο γιος μου κεφαλικό. Δεν πειράζει, αφού εγώ δεν μπορώ να τον κάνω καλά, στον κάνουν οι άλλοι.
1: Αν είναι κάτω από 15.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φριτσάκο! Πάνε τα ψεύτικα προφίλ που είχες και έμπαινες και με έβριζες.
0: Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά στο απογευματινό σφαίρα 102.2. Καλή εβδομάδα σε όλους. Να είμαστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά σε εσένα που σήμερα γιορτάζεις. Χρόνια πολλά σε εσένα. Ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Τι ωραίο όνομα το Ανδρομάχη.
1: Χρόνια πολλά σε Ανδρομάχη.
0: Πάρα πολύ μέσα αυτό το όνομα. Ανδρομάχη, θα ήθελα να με λένε Ανδρομάχη. Μου ταιριάζει το Ανδρομάχη.
1: Μέρα το Ανδρόμαχος μου πηγαίνει.
0: Δεν σου πηγαίνει το
1: Γιατί?
0: Δεν σου πηγαίνει.
1: Και μου πηγαίνει το Βελίας.
0: Εσένα, αν δεν σε έλεγαν Θανάση, θα σε έλεγαν Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη.
0: Δεν του πήγαινε το Βαγγέλη.
1: Και ένα εκτόπισμα, μόνο το εκτόπισμα έχω. Τη μαγκέτ Βαγγελία δεν έχω.
0: Όχι, όχι, Μπάμπης.
1: Μπάμπης είναι μπάμιας.
0: Όχι, όχι, Μπάμπης. Θέλεις πολύ δυνατά, βαριά σύμφωνα.
1: Θεοκλής. Δηλαδή,
0: θα σου πει γίνεται το Βυσαρίωνας.
1: Βυσαρίων.
0: Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε εσένα που γιορτάζεις σήμερα. Λέει, γιατί έκανες Σαββατοκύριακο?
1: Πολύ ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο.
0: Τι έκανες δηλαδή?
1: Ξεκουράστηκα.
0: Νόσες ξεσάλλου σε κάποιο κλαμπ?
1: Κοίτα, εντάξει, είχαμε τη μαμά της Κικής, οπότε βγήκαμε. Πολύ ζωή αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Και καφέ ήθελε και φαγητά και βόλτα και μπουζούκια και κλαμπινγκ. Τραγικά. Θα πω εγώ. Θέλουμε να ξεκουραστούμε.
0: Όλα.
1: Σε παρακαλώ. Ούτε καν.
0: Γι' αυτό σε λέω. Μπάμπης, ρε παιδί. Μπάμπης. Να γεμίζει το στόμα σου.
1: Δεν πλήρωσα τίποτα. Λούις καλύτερα.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Πείτε μας από ποια περιοχή μας ακούτε, γιατί μας ακούτε μέσα και από το διαδίκτυο. Σφαίρα.gr, application Σφαίρα. Το κατεβάζετε από iOS και Android. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8. Και βεβαίως 211-779-31 το τηλέφωνό μας.
1: Κάτι που παρατήρησα σε μια έξοδο που είχα το Σάββατο και βγήκα και ένα χαλαρό ποτάκι στην Νέα Σμύρνη. Εντάξει, πλατεία τώρα, γονείς, παίζουν τα παιδάκια. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους τους γονείς. Αφήστε τα μικρά τα παιδιά, τα 10χρονα, τα 11χρονα, τσακωθούν. Είναι πολύ γκριντς να κατεβαίνει η μαμά και να κάνει παρατήρηση στο άλλο το παιδί. Εγώ, σαν παιδί, δεν έλεγα ποτέ τίποτα στη μαμά, ό,τι και να μου κάνουν τα άλλα παιδάκια.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελα να πάει.
0: Ότι επεμβαίνουν οι γονείς απέναντι στα άλλα παιδιά ή στους γονείς του άλλου παιδιού.
1: Στα άλλα παιδιά.
0: Στο ίδιο το παιδάκι.
1: Να λύσουμε το θέμα. Δεν θέλω να μου το λύσει η μάνα μου. Να το λύσω μόνος. Μάνα, κάτσε πιες καφέ. Θα το λύσω.
0: Εντάξει, εκτός και χοντρίνει το σκηνικό.
1: Πόσο μόνο να χοντρίνει στα 10χρονα που μπροστά είναι, τα βλέπεις.
0: Άλλο τα 10χρονα που ήμασταν εμείς και άλλο τώρα τα 10χρονα.
1: Όχι, μωρέ, τώρα μιλάμε.
0: Καλά, εντάξει, έχεις δει τι γίνεται έξω.
1: Τα έχω δει.
0: Γι' αυτό σου λέω, άμα χοντρίνει το σκηνικό δεν είναι απλό θανάσι.
1: Κοίτα, μέχρι τα 15 είναι παιδιά και τους επενθυμίζει τώρα ο νόμος. Δηλαδή όλη αυτή η μαγκιά θα πάει περίπου. Πώς είσαι, αγόρι μου? Μπε στο Instagram. Δεν μπορείς. Είσαι μικρός.
0: Θέλω λίγο να διαβάσω αυτά που είπανε σήμερα, γιατί δεν ήμουν όλη μέρα εκτός και δεν έχω μπει λίγο να καταλάβω. Όντως μπορεί να γίνει αυτό? Όντως μπορεί να υλοποιηθεί
1: δεν
0: αυτό?
1: Δεν το διάβασα εγώ, αλλά απλά διάβασα το τίτλο που έλεγε ευθύνη στις εταιρείες, άρα στις πλατφόρμες. Άρα υποθέτω ότι θα μπει μια απαγόρευση, η οποία θα βάζεις πώς είναι σε κάτι πόρνο site που λέει είστε πάνω από 18. Ναι, είμαι. Και είσαι 12 και μπαίνεις.
0: Νομίζω... Και σε επιτρέπει να μπεις.
1: Ναι, γιατί απλά πατάς ότι δεν είμαι. Είναι σαν τα άλλες διαφημίσεις που λέει είστε ρομπότ. Για πάτε στην Αδμοντίδα.
0: Όπου έχει ποδήλατα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Όπου έχει μηχανές.
1: Οπότε, λογικά κάποια τέτοια εφαρμογή.
0: Αποκλείεται να είναι τόσο απλό, Θανάση. Είσαι πάνω από 15 ναι και να μπαίνει. Ότι γιατί γίνεται
1: όλο αυτό. Πώς αλλιώς θα το κλείσουν. Σου λέει η Εθνή,
0: υπάρχει σε πλατφόρμα. Από την άλλη, θα σου πω κάτι. Δεν μπορεί να βλέπω τώρα εγώ 10χρονο μου κάνει Get Ready With Me με τον ήχη και να λέει σήμερα
1: ναι,
0: το
1: μπορείς.
0: Contouring είναι. Και λέει Παναγία μου, εγώ έπαιζα με την Πιπιμπό.
1: Έχει δίκιο, αλλά να δούμε τις ευθύνες των ενήλικων.
0: Ναι, θέλω λίγο να καθίσω να το διαβάσω και θα σα ενημερώσω αν δεν το ξέρετε κι εσείς, γιατί κι εσείς μπορεί να τρέχατε σήμερα.
1: Αυτό το περιβάλλον έχουμε εδώ στα 10χρονα. Αυτά βλέπουν, αυτά θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Δεν φταίνουν τα 10χρονα.
0: Λοιπόν, πάμε. Θα ανεβάσω ένα TikTok. Έχω τραβήξει ένα βίντεο με την κόρη μου για αυτό που λες.
1: Oh.
0: Με τη μικρή, την Ιωάννα, θα σου το δείξω. Θα το ανεβάσω σήμερα το βράδυ.
1: Βάφει τα χείλια της με παντζάρι.
0: Όχι. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου.
1: Ωραίο.
0: Επειδή περάσαμε και πάρα πολύ ωραία την Παρασκευή στο pre-listening. Δεν ξέρω αν ακούγατε και πώς σας φάνηκε
1: τι
0: και το άγγου.
1: Καλό κορίτσι που είναι.
0: Πάρα πάρα. Και όλη η ομάδα. Και όλη η οργάνωση ήταν εξαιρετική. Οπότε θα ακούσουμε. Α, αυτό ήθελες εσύ. Για βάλ το. Τι συνοημένος, το νοικιάστηκε, τι λες.
1: Το γουστάρι το παιδί να ακούσει.
0: Αυτό θέλει ως Μπούνιας.
1: Τώρα.
0: 693-610-1022 στο Viber, σας περιμένουμε στον Σφαίρα 102.2.

0: ολόκληρο τραγούδι από την Ελένη Φουρέρη και τον Χρήστο Μάστορα. Μπορώ και εγώ στον Σφαίρα 102.2. Και έχουμε λοιπόν TikTok, Instagram και Facebook τέλος για παιδιά κάτω των 15 ετών. Πώς θα μπει λοιπόν κόφτη από το 2027. Το σχέδιο νόμου, το ελληνικό σχέδιο νόμου και η ευρωπαϊκή πρόταση είναι ότι μάλλον θέτει ελάχιστο όριο το 15 έτη για την πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Η προβλεπόμενη έναρξη ξεκινάει είναι η 1η Ιανουαρίου του 2027. Αυτή η ημερομηνία αφορά την ελληνική ρύθμιση και δεν αποτελεί ημερομηνία εφαρμογής ευρωπαϊκής πρότασης. Λοιπόν, από τα παιδιά που γεννήθηκαν, όσα γεννήθηκαν το 2012 ή νωρίτερα, θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το όριο των 15 ετών. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό δεν καταργεί άλλους κανόνες προστασίας ανηλίκων. Άρα δηλαδή ένα παιδί που γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 2012 πρέπει να περιμένει τα γενέθλιά του? Όχι. Εμένα το παιδί μου γεννήθηκε το 12. Άρα το επιτρέπεται, λέει εδώ.
1: Θα το πεις εσύ ότι δεν το επιτρέπεται.
0: Ως ημερομηνία γέννησης όλων των προσώπων του ίδιου μερολογικού έτους θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Συνεπώς, όλα τα παιδιά του 12 καλύπτουν το όριο από την 1η Ιανουαρίου του 27. Κατάλαβες τι κάνει τώρα? Εφόσον μπαίνει το 27, σου λέει είτε έχεις γεννηθεί 1η Γενάρη, είτε 31-12 του 12, δηλαδή ένα χρόνο μετά, σε πιάνει.
1: Τη γλίτωσες, Μίτσο, αλλά επειδή είναι άδικη η ζωή, θα πούμε ότι δεν τη γλίτωσες και θα μπει στο όριο.
0: Λοιπόν, τώρα πώς θα γίνει αυτό? Έχει προηγηθεί μια επιστημονική επεξεργασία, ξεκινάει από μηδενική βάση, έχουν επιπτώσεις ή εφαρμογές. Άρα αν η εφαρμογή δηλαδή του επιτρέψει να μπει, έχει επιπτώσεις. Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό που σου έλεγα, δηλαδή πρέπει να είναι λίγο την ευθύνη στις εταιρείες. Σου λέει, ρε παιδί μου, εμείς το βγάλαμε σαν απαγόρευση. Τώρα, αν η Facebook, δανείζομαι εγώ, δει ότι είσαι 13 και μπαίνεις πάνω από το όριο που βάζει σαν όριο η χώρα, εκάστοτε χώρα, το πρόβλημα είναι της εταιρείας. Θα τα βρούμε με την εταιρεία μετά, σαν γονιός ή σαν χώρα. Υποθέτω.
0: Λοιπόν, το ελληνικό σχέδιο δεν προβλέπει εξαίρεση του ηλικιακού όριου με γονική συνένεση. Δηλαδή, ένας γονέας δεν μπορεί να επιτρέψει πρόσβαση πριν τα 15 στην ελληνική ρύθμιση. Δηλαδή, άμα εγώ πω ότι εγώ θέλω, ρε παιδί μου, να μπαίνει το παιδί μου, το έχω υποέλεγχο, το τσεκάρω, είμαι κομπλέ, δεν θέλω να μου το απαγορεύσετε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καφές μου
1: είναι. Είναι κανόνας για όλα τα παιδιά. Σωστό.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πώς θα ελέγχετε? Η απλή δήλωση μιας ημερομηνίας γέννησης δεν αρκεί ως αξιόπιστος έλεγχος. Η επιλογή και η λειτουργία των μηχανισμών πρέπει να συμμορφώνονται με το ενωσιακό πλαίσιο. Η Ελλάδα ήδη έχει εφαρμογή ταυτοποίησης ηλικίας με το Kids Wallet και το gov.gr. Άρα θα πρέπει να μπαίνουν μέσω gov, μάλλον. Για να γίνεται σύνδεση.
1: Άρα θα του ζητάει κωδικό COV.
0: Κάτι θα γίνει. Ναι. Κάπως θα γίνεται αυτό.
1: Θα ζητάει και σε εμά. Θα νιώσω πάλι παιδί.
0: Τι να ζητήσει σε ένα παιδάκι μου που κοντεύει τα 50, είσαι καλά. Είσαι μεσήλικα. Θέλω να μου το απαγορεύσετε και εμένα.
1: Θέλω και εγώ.
0: Λοιπόν.
1: Θα χασωθεί από πάρα πολύ.

0: πολλά πράγματα που μας το είχαν απαγορεύσει και μας χρόνια πριν.
1: Η διαδικασία δεν πρέπει να επιτρέπει ταυτοποίηση, εντοπισμό, παρακολούθηση ή κατάρτιση προφίλ. Πρόκειται για συγκεκριμένη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Πρότασης. Τέλος πάντων, λέει εδώ ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε αυτό. Μισό λεπτάκι λίγο.
0: Τι θέλουνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, παιδιά, εγώ πιστεύω δεν θα πετύχει αυτό το μέτρο. Θα βρούνε τα σταυροδρόμια οι Έλληνες.
1: Δεν νομίζω, παιδιά.
0: Καλά, με μια VPN. Δεν ήθελα να το πω, αλλά με πιέζει. Με μια VPN μια χαρά αλλάζει.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο να το
0: πιέζει. Αφού με πιέζει τώρα.
1: Λες να μην το έχουν προβλέψει αυτό.
0: Καλά, ναι.
1: Αν τα παιδιά μπορούν να παρακάψουν τον έλεγχο με VPN, λέει η ερώτηση.
0: Για να ρωτήσουμε.
1: Κανένα τεχνικό σύστημα δεν είναι πλήρως απρόσβλητο από παράκαμψη. Η χρήση ψευδούς ηλικίας, ξένου λογαριασμού ή VPN δεν είναι ρη των κανόνα, αλλά δημιουργεί δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίζονται. Η επαλήθευση πριν από την δημιουργία λογαριασμού μπορεί να ενισχύσει την τήρηση του ορίου, χωρίς να εγγυάται απόλυτη αποτελεσματικότητα. Μάλιστα.
0: Άρα σου λέει και μπορείς να μπεις και μπορείς και όχι.
1: Ναι.
0: Άλλο, σαν σε πιάσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κομπλέ.
1: Συγγνώμη, εσύ τώρα το ειρωνεύεις ότι δεν θα λειτουργήσει το σύστημα.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εντάξει, εγώ θα σου πω, όπως το είχα πει κάποια στιγμή που με είχαν ρωτήσει.
0: Μπορεί να μπαίνει ένας μεγαλύτερος αδερφός.
1: Δεν πρόκειται να αλλάξει κάποιος κάποιον εάν δεν το θέλει και ο ίδιος. Αν οι γονείς δεν βοηθήσουν σε αυτό, αν οι γονείς προσπαθήσουν να το σπάσουν αυτό το σύστημα για να μπορέσουν τα παιδιά τους να μπαίνουν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας, παιδιά.
0: Και γονείς, μωρέ μου, γιατί δεν έχουν πιο μεγάλα αδέρφια, δεν έχουν φίλους, δεν έχουν εξαδέρφια.
1: Ξέρω εγώ, βλέπω και γονείς.
0: Είναι θέμα κουλτούρα.
1: Εγώ μιλούσα σε μια παρέα και ήταν μια κοπέλα η οποία επιτρέπει στην κόρη της, η οποία δεν είναι ούτε 12, να έχει TikTok δημόσιο λογαριασμό.
0: Ναι, γιατί σου έχω πει ότι η χώρα.
1: Και τη λέω, έχει δει τι γίνεται στα σχολεία. Η χώρα. Στο παιδί σου.
0: Η χώρα δεν είναι μόνο οι βουλευτές και οι υπουργοί, είναι και οι άνθρωποι. Όταν απευθύνομαι δηλαδή και λέω για τη χώρα, μιλάω και για εμάς, για τις ευθύνες μας. Λοιπόν, η χώρα δυστυχώς δεν διαμορφώνει, δεν εκπαιδεύει, μόνο τιμωρεί.
1: Ναι.
0: Αυτό εγώ έχω να πω για τη χώρα μας. Σου λέει, OK, έχουμε προβλήματα, βάλεις εκεί μια παγόρευση και όποιοι μπουν, ας φάνε το κεφάλι τους.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε και ακούμε Θοδωρή Φέρη στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε για να παίξουμε το παιχνίδι. Θέλετε την προηγούμενη ερώτηση ή το λάθος παιχνίδι, τι θέλετε?
0: Την προηγούμενη ερώτηση.
1: Ωραία, θα παίξουμε.
0: Την προηγούμενη ερώτηση.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments. Hey.
1: Καλημέρα, AI.
2: Καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
2: Αρμάτο.
1: Τι?
2: Εσένα πώς σε λένε?
1: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
2: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
1: Τι άντρα με φαντάζεσαι?
2: Περίμενε, κάτσε άσπο εδώ, για να δω. Θα σε φανταζόμουν μια άντρα γύρω στα 40-50.
1: Ναι.
2: Με άντρα. Μια άντρα. Ρούχα καθημερινά και ναι. Λίγο εκφραστικό πρόσωπο.
1: Ναι.
2: Επειδή έτσι όπως μιλάς, βλέπεις χιούμορ και ζωντάνια.
1: Ζωντάνια.
2: Αλλά αυτό καθαρά σαν παιχνίδι της φαντασίας, ε.
1: Πόσα κιλά με κάνεις από τη φωνή μου?
2: Από τη φωνή.
1: Ναι.
2: Αν παίξουμε, θα έλεγα γύρω στα 80-90.
3: Το μυαλό σου και μια λίρα και του Μπογιατζίου κόπανο.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά ιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
7: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά, Αγίου Νικολάου 71, με τηλέφωνο 2610-2244-45, σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ, εκτός Κυριακής, Πεύκα και Ελιά. 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
8: Στο Σωρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σωρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
9: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι.
10: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.
14: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
15: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Peter. Ο Peter Ιακωβίδης στον Σφαίρα 102, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Πολλά φιλιά σε εσάς που είστε κοντά σε εμάς και μας ακούτε από το ραδιόφωνο. Γεια σου Δέσποινα. Τα καταστήματα έχουν μηχανάκι που σκανάρεις ταυτότητα για να μπορέσεις να πάρεις ποτό. Η ταυτότητα ήταν ψηφιακή στο κινητό του. Σε χωροϊσπερίδα σκάνανε παιδί ταυτότητα για να πάρει αλκοόλ και φάνηκε άνω των 18.
1: Και εμένα με μπέρδεψε αυτό το μήνυμα.
0: Εδώ η Δέσποινα λέει ότι σε μια εκδήλωση ένα παιδί σκάνανε ταυτότητα και φάνηκε άνω των 18. Ναι, γιατί φτιάχνουν ψεύτικες ταυτότητες, να ξέρετε, μέσα από το ChatGPT. Υπάρχει και αυτό, ναι.
1: Συγγνώμη, κάτσε κάτι τη καινούργια μπλε τη Ευρωπαϊκή.
0: Αλλάζουν, παιδί μου, την ταυτότητα με κάποιο τρόπο και την κάνουν φωτογραφία στο κινητό του. Μιλάμε τώρα ότι έχει πάει σε άλλο.
1: Έργα μου, τώρα έπρεπε να ήμασταν εφηβείρε για να.
0: Που κανονικά, σταμάτα μπορεί. Κανονικά δεν θα έπρεπε με μια φωτογραφία στην πόρτα να μπαίνει το παιδί μέσα. Θέλουμε να μου τη φέρει την ταυτότητα μπροστά να τη δω. Λοιπόν, τι λέει, το θέμα δεν είναι να απαγορευτεί να δείχνει όλο αυτό το κοντούρ, να σταματήσει να γίνει τα παιδιά να ζουν την ηλικία τους χωρίς να βιάζονται να μεγαλώσουν. Αυτό, τάσο μου, αυτό, άστα. Ο Πολύκαρπος, πολλά φιλιά, ο Αντώνης, ο Βασίλης, κοντά στον Πειραιά ψυχαλίζει και έχει αρκετή κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Λέει θα βρέξει, λέει, για έναν Οκτώβριο ολόκληρο τις επόμενες 48 ώρες.
0: Οι πιο δύσκολες μέρες της εβδομάδας είναι Τρίτη και Τετάρτη, αύριο και μεθαύριο. Και το μέρος και η περιοχή που το τρώει περισσότερο ξύλο είναι η Εύβοια. Την προηγούμενη φορά ήταν η Κρήτη και αυτή τη φορά είναι η Εύβοια. Είμαστε εμείς.
1: Και να δεις που προβλέπω.
0: Και εμείς έχουμε αντέξει και αν έχουμε αντέξει.
1: Να δεις, Καλούδι θα αποκλειστεί το κορίτσι. Το βλέπω, το μυρίζομαι τώρα. Έρχεται. Θα σπάσει γέφυρα στη
0: γέφυρα. Θα απουσιάσω για λίγες μέρες. Λοιπόν, 2-11-779-31. Πάμε να ανοίξουμε τις γραμμές και να παίξουμε. Απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση. Δεν έχουμε φίλερ. Κάτω μου λίγο.
1: Απάντα πού προηγούμενο.
0: Δεν ξέρω αν ήσασταν μαζί μας την Πέμπτη και την Παρασκευή είχαμε τη Λιόλιου και δεν παίξαμε. Αλλά βρήκαμε ένα καινούριο παιχνίδι το οποίο το είδα εγώ στο TikTok από ένα ζευγάρι που το έπαιξε και το φέραμε εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε κατοχυρώσει τα δικαιώματα. Ελπίζω να μην μας το πάρουν.
1: Να πάρουμε το Δημητρακόπουλο. Για να τις τα περάσει.
0: Μπορείς να αφήσεις λίγο τη Βύση και τον Καρβέλα και να μας κατοχυρώσει ένα παιχνίδι.
1: Ένα χιλιαρικά και το
0: λοιπόν, είχε. Πάμε να δώσουμε ρολόι. Ρολόι ουζου, ουζου.gr. Εκπληκτικά σχέδια, πάρα πολλά ρολόγια και θα φορέσετε ένα από το απογευματινό Σφαίρα 102.2. Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον, πώς σε λένε?
3: Ο Γιώργος από Πάτρα.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου, τι κάνετε εκεί?
3: Στην Πάτρα, σήμερα είναι καλά. Χθες μας βροντοκόπαγε με αστραπές και κεραυνούς.
0: Και εμάς, πολύ χθες, πρόσεξε, αλλά πολύ ζέστη ταυτόχρονα.
3: Ναι, δηλαδή... ναι, ζέστη. Έχουμε γίνει τροπικό κλίμα.
0: Αυτό, ζέστη, βροχή, καταιγίδα, μπουμπουνιτό και λες Παναγία μου, τι γίνεται?
1: Το κλίμα τροπικό μπορούμε να το βάλουμε.
0: Το βάλαμε και την Πέμπτη.
3: Θέλαμε να φύγουμε.
0: Είναι το καρβέλα αυτό. Τι είπες Γιώργο μου, καλά, καλά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία. Ζητάει ένα τραγούδι της Άννας Βύση ο Θανάσης που το έχει γράψει ο Καρβέλας και λέω ρε παιδί μου, το παίξουμε.
1: Ναι, γιατί είπε τώρα τροπικό, λέω α, κλίμα τροπικό.
0: Ναι, το παίξαμε και την Πέμπτη, κάθε μέρα το ίδιο να παίξουμε.
1: Να παίξουμε τα παγόρια.
3: Έλα μωρέ, εντάξει, καλό είναι.
0: Δεν Καρβέλα αυτό.
1: Στην Εφέρα.
0: Λοιπόν Γιώργο, το ξέρεις το παιχνίδι, το άκουσες που το παίξαμε πρώτη φορά?
3: Όχι, δεν το άκουσα, για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, πρέπει να απαντάς μόνο στην προηγούμενη ερώτηση.
1: Κοίτα, θα μου κάνει εμένα μια ερώτηση τώρα η Ελίνα.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Πρόσεξε. 1, 2, 3 και. Πόσα άτομα μένουν στο σπίτι σου? Βλέπεις που δεν απαντάει. Όχι, όχι. Ο Θανάσης παίζει και δεν απαντάει γιατί δεν έχω κάνει την επόμενη ρόζη για να απαντήσει την προηγούμενη.
1: Τώρα θα κάνει την επόμενη.
0: Και όταν το ρωτήσω τι ώρα είναι τώρα, τι θα πει ο Θανάσης?
1: 2.
0: 2, γιατί 2. Απαντάει στην προηγούμενη ερώτηση, εντάξει.
1: Το πιάσε.
3: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τέλεια, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Λοιπόν, 1, 2, 3 και. Τι χρώμα εσώρουχο φοράς? Πώς λένε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας?
3: Μαύρο.
0: Πόσο χρονών είσαι?
3: Μητσοτάκη.
0: Πόσα άτομα χωρά ένα σανσέρ?
3: 39.
0: Πώς σε λένε?
3: 6.
1: Έλα δικό. Μαύρος ο πρωθυπουργός, δεν τρέπεσαι?
0: Πώς είναι το πρωθυπουργό της Ελλάδας? Μαύρο. Μαύρο στις εκλογές.
1: Λοιπόν, άρεσε, δεν είναι ο φόρος του.
0: Γιώργο μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τι θα βάλουμε. Κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω. Του Χατζηγιάννη, το παιδί της βροχής. Έτσι γιατί βρέχει.
1: Κολλάει τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι από τα ωραιότερα τραγούδια του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το εξής, ότι πήγα στο γιατρό, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και καλός γιατρός, πάρα πολύ καλός γιατρός.
2: Ναι.
1: Και του λέω, γράψτε μου κάτι. Γράφει το κάτι και μου το δίνει.
2: Τι έγραφε?

0: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθο 295. Τηλέφωνο 2616-001-080.
1: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
0: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610-325-622.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία? Πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
11: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
12: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

19 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ, η πρώτη παρέα της σεζόν με καλεσμένη την Ιουλία Καλυμάνη. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Θοδωρή Σφαίρη και Πλάτη στον Σφαίρα 102.2, απογευματινό Σφαίρα 102.2, 12 του Οκτώβρη λοιπόν σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ανδρομάχη που γιορτάζει, χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο. Σαν σήμερα το 1862, ο Όθωνας εγκαταλείπει περιοριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. Τι άλλο. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώθηκε για πρώτη φορά το Oktoberfest.
1: Α, ωραία πληροφορία αυτή.
0: Πήρουν εκεί, φούλη στη Γερμανία.
1: Α, δεν έχει πάει ποτέ.
0: Έχω πάει μια φορά, το έχω πετύχει.
1: Εξαιρετικό.
0: Χαμός έτσι.
1: Και να σου κάνετε, εμένα με τρελώνει οι σερβιτόροι και οι σερβιτόρες κυρίως το Oktoberfest.
0: Γιατί?
1: Γιατί κουβαλάνε. Έχω δει γυναίκα τώρα να κουβαλάει 17 ποτήρια στο ένα χέρι, 17 ποτήρια στο άλλο. Κάτι μπρατσάρες.
0: Αυτό έγινε, διοργανώθηκε το Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέσα της Σαξονίας. Και αυτή η γιορτή έγινε θεσμός. Σου λέει, γιορτάσαμε το γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας. Πάμε τώρα να γιορτάσουμε για τη ζωή μας. Και από τότε κάθε χρόνο πίνουνε φουλ.
1: Και μου αρέσει και το παραδοσιακό. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του φεστιβάλ. Ότι βάζουν αυτό το αυστριακό, το σορτσάκι με
0: ναι.
1: Τα φορέματα γίνεται. Αλλά γίνονται, μιλάμε.
0: Έχει πάει.
1: Τυφλά.
0: Έχει πάει. Το έχει πετύχει.
1: Σαν νέο παιδί κι εγώ.
0: Λέγε.
1: Και δεν πίνω και μπύρα κιόλα. Πίνω πολύ λίγη. Δεν είμαι τόσο.
0: Και τι ήπιες εκεί.
1: Μπύρες.
0: Α, ήπιες.
1: Εκεί την πίνει. εκεί. Είναι και πώς τη σερβίρουν και πώς τη βάζουν. Δεν τοποθετούν.
0: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να συζητήσουμε. Χαμός γίνεται γενικά.
1: Πάρα πολλά, αλλά δεν είμαστε αυτοί οι κουμπί.
0: Βύση Καρβέλα, εντάξει, χαμός. Νίκο το παράκανες. Λέει, Άννα, ζεις μες στα πλούτη και το ακότερα και εγώ έχω 7.000 στο λογαριασμό μου. Διαβάζω το πρώτο θέμα. Το ότι ξέρουν τους διαλόγους με τρελαίνουν.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή, πραγματικά.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτό το ρουφιά.
0: Δεν γίνεται να ξέρει τους διαλόγους. Παιδιά, ήσουν μπροστά.
1: Το ρουφιανιλίκι που λέγεται δημοσιογραφία είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν ξέρω. Γενικά. Είμαι πολύ δυσπιστή εγώ με αυτά.
1: Εντάξει, ναι, αλλά κάτι πρέπει να γράψουν κι αυτοί. Βλέπεις. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα, πρέπει κάποιος να τα καλύψουμε.
0: Η οποία Άννα Βύση έκανε αναδημοσίευση στο Instagram, κάτσε να πω.
1: Στο TikTok νομίζω ήτανε. Ένα βιντεάκι στο Instagram που της βάλζανε το κόντρα κάπου live.
0: Και περίμενε,
1: κάτι,
0: περίμενε.
1: Κάτι έγραψε Άννα... Νίκο, αυτό θα ακούγεται όσο...
0: Άννα Βύση. Η Άννα Βύση δεν έχει story.
1: Θα ήταν από μια-δύο μέρες πριν ή την προηγούμενη μέρα και σε.
0: Λένε, λέει εδώ στο πρώτο
1: το
0: θέμα.
1: Το έπαιξε Ευαγγελάτος.
0: Ότι ανέβασε, λέει, το κόντρα. Το οποίο κόντρα είναι σε μουσική Ντάν Ουίλσον και στίχους της Μυρτούς Κοντοβά. Κυκλοφόρησε το 8. Τότε είχε ήταν το μοναδικό, νομίζω, άλμπουμ που είχε κάνει εκτός Καρβέλα η Βύση.
1: Πριν, απαγορευμένο
0: πριν την πολύ νεαρή της ηλικία που είχε τραγουδήσει Κουδουμτζή και τέτοια, έτσι, πριν το Καρβέλα. Και λέει ότι το αναδημοσίευσε. Τουλάχιστον αυτό μπορούμε να το ακούμε ό,τι και να κάνεις Καρβέλα. Είχε μία φράση πάνω αυτό το βίντεο.
1: Πάει τον Νίκο.
0: Που το είχε ανεβάσει κάποιος και εκείνη το αναδημοσίευσε στο TikTok, μάλιστα.
1: Πάει τον Νίκο μου.
0: Ορίστε.
1: Πάει τον Νίκο μου. Τώρα έγινε Καρβέλα.
0: Όχι, δεν το έγραψε εκείνη. Πες ότι έχω ανεβάσει εγώ ένα βίντεο.
1: Το αναδημοσίευσε.
0: Ναι, το έκανε, ναι. Ότι συμφωνεί με αυτό.
1: Εντάξει, έχει δίκιο.
0: Πώς αναδημοσίευσε εγώ κάτι pancakes προχθές.
1: Σωστό.
0: Γιατί συμφώνησα με τη συνταγή. Λέω, κοίτα. Άμα δεν ήταν αδημοσίευμα, πάνε πει δεν μ' αρέσει.
1: Πάντως είπαν το πρωί στην αγαπημένη μας εκπομπή.
0: Ποια είναι.
1: Ο Γιώργος Λιάκης, παρακαλώ. Ότι ο Καρβέλας ψάχνει ήδη την επόμενη αναβίση.
0: Καλά, και η Βύση. Δεν ψάχνει την αναβίση.
1: Την έχουν βρει, λέει.
0: Την δεν ψάχνει την αναβίση. Ψάχνει κάποιον να δώσει τραγούδια.
1: Όχι, ψάχνει, λέει, να φτιάξει ακριβώς την αναβίση σε άλλο, μοντέρνο, δουλειά όλα δικά του. Και έχουν βρει ήδη, λέει, μια έντεχνη που προσπαθούν να τυπήσουν να κάνει αυτό το άλμα στην pop.
0: Ναι. Αυτά που ποιος θα είπε.
1: Λιάγκες.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αμφισβητώ τον Γιώργο Λιάγκα.
1: Γιατί.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούνται πάρα πολύ με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους ελέγχους των οικονομικών και αυτά.
1: Ποια η Βύση, ούτε καν. Στην Αγγλία είναι.
0: Στην Αγγλία είναι.
1: Ναι, θα πάνε να δει Σελήν Ντιόν, Παρίσι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα ρεπορτάζ τα έχουμε
0: Θανάση,
1: εδώ.
0: Τι κάνεις όλη μέρα. Ποια είναι η δουλειά σου.
1: Αυτή
0: είναι.
1: Κουτσομπόλη. Προσπαθώ χρόνια να μπω σε ένα πάνελ να παίρνω και εγώ 5.000. Μου κόψαν από τα 8, πήγα στα 5.
0: Κοντράτα. Η Άννα Βύση. Αυτό πάμε να το παίξουμε. Μπορούμε καλά τα ραδιόφωνα. Για να μην λέμε βλακές στα ραδιόφωνα. Μπορούμε να παίζουν ό,τι θέλουν. Έτσι. Δεν απαγορεύει ο Καρβέλα σε εμά. Απλά το κάνουμε έτσι στο πλαίσιο του χιούμορ.

0: λογαριασμό τη Λιόλιου, τη Κατερίνα Λιόλιου και Θανάση.
1: Πόσο πάει?
0: Τσακώθηκα με το βιβλίο των μαθηματικών.
1: Γιατί?
0: Πολλά προβλήματα.
1: Εντάξει, κοίτα, οφείλω να παραδεχτώ ότι κάνεις πάρα πολύ ωραία προσπάθεια. Αλλά θα του στείλω μετά ένα μηνυματάκι. 2 χρόνια τώρα δηλαδή. Εμένα σε έχει εκπαιδεύσει λίγο σαν μεγαλύτερο.
0: Για ποιον λες?
1: Με το ράπτη, τι να σου. Είναι επίπεδο τώρα χιούμορ αυτό.
0: Παιδιά, γελάω. Γιατί γελάω με αυτά?
1: Σ' αρέσουν, σ' αρέσουν.
0: Ναι, δηλαδή, τι λένε 2 ψάρια όταν τσακώνονται αλλά δεν βγάζουν άκρη?
1: Τι κάνουν, τι λένε?
0: Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Ρε Γιάννη, μην τη σηκώτας, μην γελάς.
0: Γιάννη, Γιάννη πες. Γιάννη πες.
2: Θέλουμε κι άλλα, θέλουμε κι
1: άλλα. Σαγκρί,
0: σαγκρί. Φαγκρί του ντισαγκρί.
1: Χαζοβιόλικο. Τόσο χαζό που ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, κυρίες και κύριοι, έχεις ακόμα ένα λόγο να χαμογελάς αυτόν τον Οκτώβρη, γιατί μπορείς να κερδίσεις έως και 100 ευρώ έκπτωση κάθε φορά που εξοπλίσεις το λογαριασμό σου ρεύματος ή φυσικού αερίου, χρησιμοποιώντας μόλις τους μισούς bonus πόντους σου. Αυτό ισχύει μέχρι 31 Οκτώβρη με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Φυσικό αέριο Ελλάδος.gr.
1: Ο διαμαντής Μασούτη. Διαμαντής Μασούτη ΑΕ γιόρταζε 50 χρόνια παρουσίας. 50 χρόνια σταθερής ανάπτυξης που την οδήγησε να διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα και να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της χώρας. Όμως, ένα πράγμα δεν άλλαξε ποτέ. Η καθημερινή φροντίδα για τον καταναλωτή. Με ποιότητα, μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και προσφορές που κάνουν τη διαφορά. Μασούτης, 50 χρόνια μαζί με το βλέμμα στο μέλλον.
0: Λοιπόν, και η Novibet είναι εδώ βεβαίως. Η Novibet, όπου ξεκινάει η εβδομάδα με τύχη και ελληνικό ταπεραμέντο, η Greek Roulette της Novibet παίρνει θέση και σε βάζει κατευθείαν στο παιχνίδι. Με λίγα λόγια, δευτερούλα. Μάθε πιο πολλά στο live καζίνο της Novibet.
3: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Πίτσα φαν πακέτο κόμπο. Πίτσα φαν για εσένα που θα διεκδικήσεις τώρα και θα κερδίσεις την απαγγελία του Θανάση. 211-779-31. Τηλεφωνήστε. Τι έγινε, Θανάση μου?
1: Τίποτα.
0: Λοιπόν, τηλεφωνήστε 211-779-31.

0: και 79-31, μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bite. Όλα αυτά είναι στο πακετάκι μέσα και εσείς θα διεκδικείτε αν κερδίσετε το Θανάση. Έτσι. Πρέπει να, προσέξτε, πρέπει να εστιάσετε στους στίχους. Δηλαδή, ακούστε το Θανάση, μην του δίνετε καμία σημασία και ξαναπείτε τους στίχους από μέσα σας. Μήπως έτσι βοηθήσω κάπως. Δεν ξέρω διαφορετικά τι πρέπει να κάνω σε αυτό το παιχνίδι πια.
1: Εγώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί οι σκελετοί δεν τσακώνονται? Δεν έχουν τα κότσια. Παλιό αυτό. Το θυμήθηκα, παππούς μου το λέγε.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Θα βρει το, θα ψάξει να μου τη πει.
0: Μέχρι να πάρουμε την ακροάτρια. Μισό λεπτό, θέλω να δω κάτι.
1: Γιατί σαλάτα κοκκίνησε?
0: Γιατί είχε ντομάτα.
1: Γιατί είδε την ντομάτα γυμνή. Τσουπλάκι εδώ.
0: Παιδιά, δεν φαντάζεστε πόσα έχει.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν φαντάζεστε. Περίμενε. Έχω, είδα μια φοβερή ταινία για ένα κάμπινγκ. Είχε φοβερές σκηνές.
1: Τι είπε ο... Τι είπε ο καφές η ζάχαρη? Γλύκανε λίγο, μωρέ. Έλα, πάμε, βγάλουμε κάποιον. Πάρτε την οδόρα.
0: Και ένα άλλο που λέει, άντε. Η ανάβησος είναι ωραία. Αυτή που δεν λέει μία, αυτή λέει που δεν λέει μία είναι η Νικοκάρβελος.
2: Είναι και επίκαιρο αυτό.
1: Τι ήθελα να πει κάτι.
0: Λοιπόν, έλα πάμε. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Γεωργία.
0: Δεν γελάει Γεωργία.
1: Πολύ σοβαρή Γεωργία.
0: Η Γεωργία έχει πάρει μόνο για το δώρο, δεν την ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
3: Ήμουνα και την Παρασκευή στην εκδήλωση.
0: Ορίστε.
3: Ήμουνα και την Παρασκευή στο Πλώες.
0: Α, και πώς πέρασες?
3: Πάρα πολύ ωραία, καταπληκτικά. Ευχαριστούμε για την ευκαιρία.
1: Ποια είσαι, τι φορά, γιατί πες μου, θυμάμαι, έχω φωτογραφική μνήμη.
3: Η μαμά του Ευκλήδη.
1: Α, καλησπέρα. Σας τι κάνετε?
0: Τι ξέρετε, κατάλαβες ποια είναι?
1: Κατάλαβα ότι είναι η μαμά του Ευκλήδη. Νομίζω με χαιρέτησε κάποια φάση.
3: Ναι, βγάλαμε τη φωτογραφία.
1: Αμέ, όλα τα θυμάμαι.
0: Ωραία, Γεωργία μου, πάμε να παίξουμε τώρα.
3: Πάμε να παίξουμε.
0: Ωραία. Α, ένα, δύο, τρία και. Θανάση, μας το λες,
1: ναι.
0: Όπως θα το έλεγε ένας οδηγός λεωφορείου.
1: Πώς να μιλάνε οι οδηγοί?
0: Ωραία, όχι οδηγός. Ένας. Α, πες το, σαν το Θοδωρή Φέρι.
1: Σαν το Θοδωρή Φέρι. Α, μιλάει λίγο έτσι ο Θοδωρής, να ξέρεις. Γιατί έχω αράξει μαζί του και γουστάρει, γελάει. Οπότε άκου λίγο. Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου και λιώνω. Σαν το χιόνι η απουσία σου με σκοτώνει. Σε θέλω και πονάω καρδιά μου. Σ' αγαπάω η νύχτα δεν τελειώνει. Στο
0: που
1: κορμί σου
0: είναι,
1: θέλω να κρυφτώ.
0: Πείτε μου.
3: Τσαπακόπος.
1: Και θα σου πω την πρώτη πρόταση από το ρεφρέν. Μόνο αυτό. Πάλι μωρό μου λείπεις.
3: Πάλι μωρό μου λείπεις.
1: Πώς το λένε?
0: Είναι το Ματώνο.
1: Δεν λέγεται πάλι μωρό μου λείπεις.
0: Φιλάκια,
1: Ματώνο.
0: Φιλάκια.
3: Ευχαριστώ.
0: Πες μας λίγο τους πρώτους στίχους. Πες μας λίγο, σε παρακαλώ. Θα τρελαθώ.
1: Σε θέλω σαν τον ήλιο που καίει. Το κορμί μου λέει λιώνω.
0: Ωραία, άκουσε. Κάνεις μια παύση. Λέει, σε θέλω.
1: Σε θέλω.
0: Μετά.
1: Σαν τον ήλιο που καίει.
0: Σαν τον ήλιο που καίει. Μετά.
1: Το κορμί μου.
0: Ναι.
1: Και λιώνω.
0: Μπράβο. Γιατί κάνει μια καταληξία με το σε θέλω.
1: Ναι, ωραία και. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να τα διαβάζω. Δεν πρέπει να του τα τραγουδάμε, να το τραγουδήσουν να μου μαντέψουν.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
4: Βασίλη.
0: Βασίλη, από πού τηλεφωνεί?
4: Από Αχαρνέ. Από
1: Βασίλη, Αχαρνέ. Δεν το παίζει σωστά το παιχνίδι, ρε φίλε.
4: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μα ναι, ορίστε.
0: Ωραία,
4: αλλά
0: λοιπόν.
4: Αλλά τι είπε, θα το φέρει.
1: Ο Φέρι έτσι μου λέει.
0: Ο Φέρι θα το έλεγε, χωρί όμω καταληξία. Μια χαρά τραγουδάει ο άνθρωπο.
1: Άλλο δεν τραγουδάει.
0: Ωραία, λοιπόν, θέλω να μου πεις το επόμενο τραγούδι που, για το Βασίλη, σαν την Ελένη Φουρέιρα.
1: Δύσκολο.
4: Για να τα ακούσω τώρα.
1: Φέρουμε με στην έκταση. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή, δεν τη φοβάμαι. Μπορώ να αντέξω ό,τι καλά μου συμβεί.
4: Δεν τη φοβάμαι.
1: Κράτα το χέρι μου, κοίτα μπροστά και πάμε. Μαζί σου έχω, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Γιατί έχω σένα να σε βλέπω και μόνο μου αρκεί. Φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω το κόσμο την αρχή. Γιατί έχω εσένα και όσα δύσκολο φως και να μου έρθουν.
0: Πες μας, Βασίλη.
1: Δεν φοβάμαι κανένα.
4: Γιατί έχω εσένα.
1: Το βρήκε!
0: Και να έρθουν, δεν φοβάμαι κανέναν.
1: Η Φουρέιρα εμείς που έχουμε αράξει μαζί,
0: να ξέρετε. Ο λόγος που το βρήκε είναι γιατί...
4: Ήταν η Φουρέρα.
1: Όχι, ήταν πιο... Η Φουρέρα μιλάει έτσι, μιλάει πιο τραγουδιστά, πιο γλυκά.
0: Ναι, αλλά το βρήκε γιατί ο Βασίλης είναι πολύ δυνατός παίκτης.
1: Είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Όχι γιατί εσύ.
1: Μα το λένε Βασίλη. Να
4: είσαστε καλά.
0: Λοιπόν, Βασίλη μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
4: Εντάξει,
0: παιδιά. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Εντάξει, τι να σου κάνω, Ελένα, δεν είμαι και ο Μίτσι Κώστας. Προσπαθώ. Τι να κάνω, έχουμε βγάλει 15 παιχνίδια, μας έχουν πάρει τα 14. Πράγμα, γεννάμε συνέχεια παιχνίδια. Βρήκαμε ένα τώρα.
0: Πάμε να ακούσουμε. Θέλω Δέσποινα Βανδύ και να ακούσουμε.
1: Βανδύ να λέει Βύση. Να το προπονήσουμε το αυτή μας. Βρες από τζάς, τι είχαν πει ένα.
0: Σταμάτα καλέ. Ποιο να πούμε, ποιο να. Για κατεβά.
1: Ποιο θα ταιριάζει τη Βανδύ της Βύσης.
0: Σταμάτα ρε παιδί μου. Το ένα τσιγάρο διαδρομή. Πάμε να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι στον Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες ξέρεις τι έγινε, χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω, είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Άνση. Τι γελάς δε βλάκα, προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ, γιατί γελάς.
2: Ναι, τι από πειράρχης δεν τις φτιάξεις.
1: Έβαλα στο Google συνταγή για μουσακά. Και με το που βάζω συνταγή με μουσακά με απαντάει ρε που είπα.
2: Τι.
1: Γιατί με κουράζεις ρε μαλακά, θα παραγγείλετε στο τέλος.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
4: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
7: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, τζόλας χαρμαντάς όμικρον εψιλον, Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
9: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
10: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να ξεκινήσουμε τα δώρα μας και συγκεκριμένα πάμε να δώσουμε πολύ ωραίες διπλές προσκλήσεις για μπαμπάδες με ρούμι.
1: Θα πάμε φέτος.
0: Θέατρο Αλίκη, το έχω δει δύο φορές. Θανάση Παπαθανασίου, Μιχάλης Δρέπας, πέμπτος χρόνος μπαμπάδες με ρούμι, θρυλική κωμωδία μπαμπάδες με ρούμι που συνεχίζεται θριαμβευτικά για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη. Από Τετάρτη 14 του Οκτώβρη, Βίκη Σταυροπούλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Θανάση Ευθυμιάδης, Βίβιαν Κοντομάρη, η Χριστίνα Τσάφου, συγγνώμη, και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στέλνετε τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα. 693-610-1022, γράφετε μπαμπάδες και ενώ και ονοματεπώνυμο. Σας περιμένουμε.
1: Αχ, παιδιά, όμως στο Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις και φυσικά τα δώρα δεν τελειώνουν. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Maneskin Travel, ο μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα απευθείας της Aegean προς και από το Μαρακές. Διαμονή σε πολυτέλη πεντάστερα ξενοδοχεία και μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγέρι. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και θετικές εμπειρίες. Και όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μαρόκο, κλείσε θέση και φύγαμε. Τι κάνετε τώρα εσείς, παιδιά, για να πάτε όμως εκεί? Θα στείλετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2 693-610-102-2 γράφοντας Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός που θα ταξιδέψει. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Maneskin Travel, μπες στο www.maneskin.gr.
0: Ο Γιώργος στέλνει μήνυμα στο Viber,
1: ναι,
0: και λέει: τσακώθηκαν δύο τάβροι.
1: Ωραία,
0: συνεχίζει. Μετά τα βρήκαν.
1: Γι' αυτό γελάς όσο είναι που κάνουν την αναφορά. Ρε, είσαι σοβαρή, ρε. Εδώ δουλεύουμε, ρε. Εδώ, ρε, καταθέτουμε έργο, ρε.
0: Αν μία γάτα κάνει μιάου, οι δύο γάτες κάνουν διάου.
1: Διάου. Είναι και αυτό. Διάου. Άκου λίγο. Η μία γάτα κάνει νιάου, οι δύο γάτες πώς κάνουνε?
0: Πώς?
1: Νιάου.
0: Η γάτα μου δεν είναι πολύ καλά σήμερα.
1: Τι έπρεπε?
0: Κάτι, τι έχει.
1: Ελίνα.
0: Σταματάω.
1: Να βγάλουμε ενότητα με κρύα, γιατί έχω και εγώ.
0: Σταματάω.
1: Δεν κατάλαβα, έχω και εγώ.
0: Λοιπόν, Μασούτης. Μασούτης, και δεν ξέρω αν έχετε μάθει τα νέα, με τη MasterCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Σταματήστε να στέλνουν και οι οικοκρατές τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, ξεκινήστε σήμερα με 50 πόντους, κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά και κάθε 3 ευρώ και παίρνετε ένα πόντο και τους ξεριρώνετε μέσα στο ταμείο. Επωφεληθείτε λοιπόν από μεγάλες προσφορές. Εγώ όταν πηγαίνω Μασούτη κοιτάζω ποια προϊόντα έχουν πολλούς πόντους, γιατί γράφουν πάνω οι ταμπέλες, ξέρω εγώ, 200 πόντους αν πάρεις αυτό το προϊόν, και να μην το θέλω θα το πάρω, λέω, γιατί 200 πόντοι είναι 6 ευρώ. Λοιπόν, 6 είναι πόσο είναι, με κάθε 3 ευρώ, είναι 3 ευρώ ένα πόντο.
1: Ναι.
0: Ωραία, τέλος πάντων. Λοιπόν, εξαγυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια, διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasterCard και στο app τη MasterCard την έχετε, και όταν ανεψωνίζετε online masoutis.gr χρησιμοποιείτε τη MasterCard, και στο κατάστημα παντού. Πάντα έχετε MasterCard μαζί και δίνει όλο το όφελος απευθείαν στην καθημερινότητα. Πάνω από 1 εκατομμύρια μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop. Εσείς ακόμα την αποκτήσετε, όχι βέβαια, την αποκτάμε κατευθείαν όσοι δεν την έχουμε. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα?
1: Να βάλουμε.
0: Τι σάγκς κρύα ανέκδοτα?
1: Όχι.
0: Το πιο ωραίο, το έχω πει σε σένα.
1: Για πες το.
0: Ο Light γιορτάζει το πόντο.
1: Έλα, εντάξει. Βάλ τις light. Αυτό τους αξίζεις, βάλ τις light.
0: Όχι,
1: βάλ τις light τώρα. Γιατί έχουν εκείνοι πλέον πατέρες, είναι πολύ καλά παιδιά. Ο Light και ο Sneak.
0: Το ηλιοβασίλεμα με τον Αργυρό, βέβαια, έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω.
1: Εξαιρετικοί άνθρωποι.
0: Βέβαια, ποιος.
1: Τώρα είναι πατεράδες, έτσι είναι η Ελλάδα. Όποιος γίνεται πατέρας μάνα, εδώ μετά είναι κύριος.
0: Σαμάτα.
1: Πάντα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγία, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση σου με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινε.
2: Τόλμη και γοητεία.
1: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζε στη σχέση σου.
3: Lion King.
1: Εσύ Νίκο.
2: Ο Λίκος και η κοκκίνο σκουφίτσα.
4: Εσύ Γρηγόρη.
1: Καλά σε μένα τώρα, για τους άλλους μιλάμε.
0: Έξι με 7, 8,
5: 9,
0: 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Σφαίρα
4: FM. Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
10: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτηρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-45650.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα. Με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
0: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Δευτέρας 12 του Οκτώβρη και μιλάμε για Οκτώβριο. Και υπάρχει το October Theory. Γιατί όλοι οι Θανάσοι ψάχνουν τους πρώην τους κάθε Οκτώβρη?
1: Γιατί τότε αρχίζει, θέλουν κουκούνινγκ.
0: Από πού βγαίνει το κουκούνι?
1: Από το κουκούλι, επειδή κολλάς μέσα έτσι.
0: Από το κουκούνα.
1: Ναι, κουκούνινγκ.
0: Λοιπόν, πόσοι ορμόνες και το φθινόπωρο μπερδεύουν τη συναισθηματική μας ζωή και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Ο Οκτώβριος έχει μια πολύ ιδιαίτερη άβρα. Είναι η εποχή που ο καιρός κρυώνει, βγάζουμε τα oversized footer μας και όπως να το καταλάβουμε, η ερωτική ζωή έχει περάσει σε νέα φάση. Το καλοκαίρι, ρε παιδί μου, είσαι έξω, το καρπούζι, το κοκτέιλ, η άμμος, η θάλασσα. Κάπως ξεχνιέσαι. Η μυρωδιά του ζεστού καφέ. Τα πρώτα συννεφιασμένα απογεύματα. Χθες, ας πούμε, το απόγευμα. Αυτό το γκρίζο μετά τη βροχή, η μυρωδιά, το βρεχμένο χώμα. Θέλει αγκαλίτσα.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι στη θάλασσα, δροσίζεσαι. Για ρώτα και μέσα στον πρώτο όροφο στην Έσμερ που ήρθε όλη η γρασία και έκατσε.
0: Έχει τύχει να πιάνεις τον εαυτό σου ένα φθινοπορεινό βράδυ να κοιτάζεις την οθόνη του κινητού έτοιμος να στείλεις μήνυμα σε μια παλιά αγάπη?
1: Όχι, όχι. Γιατί τα έχουμε παλιά αγάπη.
0: Λοιπόν, ναι, Οκτώβριο τα ξαναβρήκατε?
1: Αύγουστο.
0: Εντάξει, λίγο πριν. Λοιπόν, ακούστε λίγο, η σεροτονίνη φταίει για όλα, μην αγχώνεστε. Είναι η ορμόνη που ρυθμίζει τη διάθεση και τον αυτοέλεγχό μας. Πέφτει η σεροτονίνη, τα επίπεδα της μελατονίνης ανεβαίνουν. Αυτή η ορμονική αλλαγή μας κάνει πιο ευάλωτους, νοσταλγικούς και διψασμένους. Βάλε ότι έχουμε και ανάδρομο Ερμή από 24 του μηνός. Βάλε ότι ο ανάδρομος Ερμής έχει ξεκινήσει. Γιατί?
1: Πω, Δευτέρα, Δευτεριάτικα, αργά
0: τον
1: ανάδρομο.
0: Πότε έχουμε 24?
1: Νομίζω Δευτέρα έχει, γιατί έχω ένα γύρισμα.
0: 12, όχι, την άλλη. Α, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει η επιρροή του κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εγώ έπεσα.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Εγώ έφαγα τα μούτρα μου, παιδιά. Έχω κάνει ένα αιμάτωμα να με το συμπάθειο.
1: Εγώ που προφυλάσσω τον εαυτό μου, ακόμα κάθομαι σπίτι, κρύβομαι για να με βρει.
0: Ποιο?
1: Ο ανάδρομος.
0: Λοιπόν, πάμε, Μασούτης. Μασούτης, και πρέπει να κατεβάσετε το Μασούτης app, γιατί έτσι έχεις το σούπερ μάρκετ στο κινητό σου. Με την εμπειρία των 50 χρόνων, Μασούτης κάνεις τις αγορές σου γρήγορα και εύκολα από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Δεσμεύεις το διάστημα παράδοση που σε εξυπηρετεί, αν το κάνετε και από το βράδυ, ακόμη καλύτερα. Χρησιμοποιείτε τα e-vouchers και ηλεκτρονικά κουπόνια, είτε online είτε στο κατάστημα. Ενημερώνεστε για τα φιλάδια προσφορών. Έχει τα πάντα μέσα το Μασούτης app, το οποίο το κατεβάζεις και μασούτης.gr βεβαίως.
1: Κανονίζει με μάστρα και σου λέει θα έρθω 30 Φεβρουαρίου. Μην τον εμπιστευτείς, μάλλον σε κοροϊδεύει. Με το Δελευθερά ξέρεις ποιος έρχεται, πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους, επαγγελματισμός.
0: 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε και σε λίγα λεπτά μαγειρεύουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2 και πάμε να μαγειρέψουμε. Η συνταγή της ημέρας.
1: Σούπα θέλω.
0: Αχ, και σου έχω μπισκότα με ανανά και καλαμπόκι, δεν σ' αρέσει?
1: Όχι, ήδη. Ανανά και καλαμπόκι. Ποια η διαστικό συνδυασμό είναι αυτό, δε μου?
0: Κάτσε να δω, σούπα,
1: Θέλω μία.
0: Μουστοκούλουρα με αχλάδι.
1: Αθλειότητα κι αυτό. Μεγάλη προσβολή για το μουστο. Άλλο.
0: Κάτσε. Τσία με τζατζίκι.
1: Δεν κατουράω ποτέ στο τζατζίκι μου. Τσίσα δεν είπε.
0: Τσία.
1: Τσία.
0: Ωραία, να σου κάνω φάβα από φασόλια και ροδάκινα. Δεν έχω ροδάκινα όμω τώρα.
1: Ρε σύλλα, πραγματικά.
0: Δεν είναι πολύ ωραία αυτή η
1: συνταγή. Θέλω να σε ρωτήσω. Αυτό δηλαδή. Πήρε ένα βιβλίο που λέει φασέι και μαγειρική.
0: Ωραία, κάτσε να κάνω ένα και να πάω στην πρώτη συνταγή.
1: Τι λέτε το καινούργιο βιβλίο του Co-Design, όλες αυτές τις συνταγές?
0: Όχι. Μελτζάνες ημάμ με φράουλες. Πάμε να το φτιάξουμε. Μισό λεπτό.
1: Γαστρωμένη τη έγραψε αυτή η συνταγή.
0: Καταϊδρωμένες φράουλες του καλοκαιριού.
1: Τι είναι αυτό? Μελτζάνες με φράουλα, μωρέ. Και όσο φάει η μάμε φράουλα, όχι, πες η συνταγή.
0: Ας το φτιάξω.
1: Ωραία, έλα, πες.
0: Ωραία, λοιπόν, καταϊδρωμένες είναι οι τελευταίες φράουλες της σεζόν, καταλαβαίνουμε όλοι. Θέλουμε μελτζάνες φλάσκες. Οι φλάσκες είναι...
1: το τσαρούχι.
0: Που είναι σαν...
1: Ναι, η μεγάλη, που βάζουμε στα παπούτσια.
0: Όχι πλατή,
1: όχι, όχι.
0: Πλατιά.
1: Φλάσκες.
0: Αυτές που είναι σαν... Μην πω τώρα.
1: Για γέμισμα. Το emoji.
0: Το emoji.
1: Μπράβο.
0: Ωραία. Θέλουμε κρεμμύδια ξερά, λαδάκι, δεντρολίβανο, μπαχάρι, μαύρο πιπέρι.
1: Πολύ ωραία μέχρι.
0: Μια τσιμπιά κανέλα σε σκόνη, μιλόξιδο, το μιλόξιδο δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Ναι, και εμένα μου βγάζει
0: φράουλες και τυρί κατσικίσιο.
1: Τι φράουλες. Από πάνω θα το βάλει για ντρέσι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Καθαρίζουμε τα κρεμμύδια. Λάδι, τα τσιγαρίζουμε βασανιστικά και αργά. Μαλακώνουμε, μαγειρεύονται, καραμελώνουν και αυτά. Μετά βάζουμε μετά όλα τα μπαχαρικά. Ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα. Και μετά βάζουμε, πλένουμε και, έχουμε πλύνει και έχουμε σκουπίσει τις μελτζάνες. Τις έχουμε χαράξει βαθιά χιαστή. Τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο. Τις ψήνουμε και όταν μαλακώσουνε. Πότε βάζουμε τις φράουλες, ρε παιδιά.
1: Πραγματικά τι ωραίο τώρα με το κρεμμυδάκι πάνω,
0: τώρα,
1: μια παπάρα.
0: Και τώρα στα κρεμμύδια που έχουμε καραμελώσει βάζουμε το ξύδι και τις φράουλες.
1: Κοίτα, τελικά έτσι όπως είναι η συνταγή, κάτι εντάξει δεν θα το πολύ καταλάβεις κιόλας η φράουλα γιατί θα έχει γλυκάνει πολύ.
0: Ναι.
1: Με το κρεμμύδι. Όχι, αυτό δεν είναι εμφάνιση. Είναι αυτή την παρουσία
0: στο φαγητό. Το δείχνω τη συνταγή.
1: Είναι μια αθλειότητα με τη φράουλα την όμοια από πάνω.
0: Ναι, από μέσα έχει και κανομαγειρεμένες φράουλες.
1: Πάνω, τι έχει βάλει, τι είναι αυτό πάνω το άστρο?
0: Κατσικίσιο τυρί.
1: Α, εντάξει, δεν ξέρω ρε, θα βγάζει μια πολύ γλυκάδα αυτό το φαγητό.
0: Όταν τρως το χαλούμι με τη μαρμελάδα σας πειράζει?
1: Εγώ δεν τρώω χαλούμι με μαρμελάδα. Να
0: κάτι τρώμε με μαρμελάδα, τι τρώμε? Κάτι τρώμε με μαρμελάδα, κάποιο
1: εντάξει,
0: τυρί.
1: Πολλά τρώνε.
0: Αυτά. Όταν τρώτε το καρπούζι με τη φέτα σας ενοχλεί?
1: Όχι, αυτό είναι ξεσηκωτικό. Ξεσηκωτικό για να μην πω άλλη έκφραση. Αυτό είναι κάτι μιλάει μέσα μου, φίλε. Η φτώχεια
0: πόσο
1: του λαού μου.
0: Πόσο βάζεις συνταγή?
1: Εντάξει, του βάζω ένα 5.
0: Στα 10.
1: Ναι, βάζει, καλά είναι.
0: 5 στα 10 αυτή τη συνταγή.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ωραίο. Καταρχάς δεν θα με χορτάσει αυτό το πράγμα. Πού το λουκάνικάκι του? Πού είναι ένα μικρό αρνάκι?
0: Εγώ μου βάζω 9,5 στα 10.
1: 9,5
0: για τη δημιουργικότητα.
1: Λίγο κοιμάς. Εντάξει, το Masterchef θα πέρναγες με αυτό το πιάτο.
0: Φραούλο παπουτσάκια μπορούμε να φτιάξουμε.
1: Θα σε φραούλο παπουτσίσω. Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102-2 και φυσικό αέριο. Ένα χώρο γεμάτο ιστορία γίνεται αφετηρία για νέε ιδέε. Το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργεια, δίνει ενέργεια στη σύγχρονη δημιουργία εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία του, στο βιομηχανικό μουσείο φωτοαερίου στην Τεχνόπολη. Από τι 16 έω τι 29 του Οκτώβρη, μα προσκαλεί να γνωρίσουμε το Water Gas Project. Μία έκθεση όπου νέοι καλλιτέχνε εμπνέονται από το παλιό εργοστάσιο και μα καλούν να δούμε το παρελθόν με μία άλλη ματιά. Ανακάλυψε λοιπόν τα έργα και βρε τι σε εμπνέει στο gasmuseum.gr.
1: Είναι νέα. Είναι προσφορά γνωριμίας. Και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse. Γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet 475. Έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promote code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
0: Λοιπόν, και το Σάββατο θέλω να σας πω 17 του Οκτώβρη από τις 2 ως 4 το μεσημέρι, 2 με 4, 2 ώρες εκεί το μεσημεράκι, ο Σφαίρα 102.2 δίνει ραντεβού με όλους εμάς και όλους εσάς στο Athens Metro Mall για μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αρώματα, μουσική και εκπλήξεις. Η Νάνση και ο Παναγής θα είναι εκεί, η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγής Τζορτζάτος θα εκπέμπουν ζωντανά από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Σουπλίν. Το Σουπλίν παρουσιάζει τη νέα συλλογή Σουπλίν Parfum de Lance, ευνεσμένη από το μαγευτικό κόσμο της υψηλής γαλλικής αρωματοποιίας. Έλατε σε ένα λοιπόν ξεχωριστό διήμερο, Παρασκευή και Σάββατο. Αυτή την Παρασκευή είναι αυτό, 16 και Σάββατο 17, για να γνωρίσετε από κοντά τα τρία νέα σαγηνευτικά αρώματα. Και όσοι θα είστε εκεί, θα γυρίσετε και το διαδραστικό τροχό της τύχης και θα κερδίσετε μοναδικά δώρα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά.
2: Τι
1: πραγματικά.
2: Τι διαφορά.
1: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
4: Τι είναι αυτό?
3: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
4: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
3: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
4: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
5: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
6: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
7: Ποτέ.
6: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130 25 302.
8: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός Κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα, με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610 450026.
9: Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βριά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: το πλαίσιο σε καλεί στο μεγαλύτερο πάρτι εγγενείων στην Πάτρα. Γι' αυτό έλα να πατράρουμε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α από 15 έως 17 Οκτωβρίου με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα για αγορές 2 τεμαχίων και άνω, super events και διαγωνισμό με δώρα αξίας 19.000 ευρώ powered by HP. Πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αμούσα, ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξαντιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις.
2: Τάνια,
3: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
3: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
3: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
4: El Greco, πίτσα El Greco.
2: El Greco, πάλι ζωγράφισε.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Σε λίγο καιρό πλησιάζουν τα γενέθλιά μου και εμένα μετά τα δικά σου.
1: Ούτε είναι ακριβώς.
0: Και βλέπω 1η Δεκέμβρη.
1: Α, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και βλέπω την Μπέλα Χαντίτ που έκλεισε τα 30. Οι αδερφές Χατίτ δεν μεγαλώνουν. Είναι 30 πολλά χρόνια.
1: Εγώ δεν το πιστεύω ότι είναι 30, αλλά τέλος.
0: Πόσο να είναι η Μπέλα Χατίτ? Η Μπέλα Χατίτ ήταν με το Weekend πολλά χρόνια.
1: Ναι, μωρέ, δείξτε μου λίγο να τη θυμηθώ.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Η Μπέλα είναι αυτή με τα ζυγωματικά, τα ψευτικά. Που έχει βάλει.
0: Τώρα την έχω το πίσω.
1: Μόνο κόλλο έχει.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Λέω εγώ τη βλέπω εδώ. Σκύβει κιόλα στο πλάι. Γιατί κάνω αυτή η κίνηση που είναι σε ένα σφίγγονται λίγο πριν πάνε τουαλέτα.
0: Καλά, είναι μεγάλο. Η Μπέλα Χατίτ μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Μένα όχι, μου φαίνεται φουλ ψεύτικη.
0: Τη θεωρώ πάρα πολύ όμορφη. Από τι πιο
1: ωραίε. Την αγγίζει πριν τι πλαστικέ.
0: Σταμάτα, ρε Θανάση.
1: Εντάξει.
0: Σταμάτα, και εμένα με έχει ζει στα 12. Δεν έχω κάνει πλαστικέ, αλλά δεν έχω καμία σχέση. Μεγαλώνει ο άνθρωπο.
1: Ναι, αλλά μεγαλώνει ωραία.
0: Μην είσαι πολύ. Έχει γυρίσει κακούλη λίγο.
1: Εγώ γυρίσει πάρα πολύ κακό.
0: Μια καλή κουβέντα.
1: Όχι, δεν θα χορτάσω. Δεν θα λοιπόν, πω καν ούτε μία.
0: Και εγώ λέω να βάλω κι εγώ. Γιατί φοράει μπικίνι με τον αριθμό 30 στον μπικίνι τη.
1: Είναι αυτή 30, ψέματα.
0: Και εγώ λέω να βάλω μπικίνι με τον αριθμό.
1: Βάλε
0: 31.
1: Όχι. Βάλε, ρε παιδί μου, πόσο είσαι.
0: Δεν λέω.
1: Ωραία, βάλε.
0: Πόσο είμαι, 32 είμαι, εντάξει.
1: Ωραία, βάλε 3 συν 2.
0: 50.
1: Και μετά βάλε. Και βάλε μετά σε παράδειγμα αφαίρεση των αριθμών που
0: ναι, ναι. Την τετραγωνική ρίζα του 12.
1: Μπορείς έτσι να το βρεις. Πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό. Τι κάνουμε το Σαββατοκύριακο? Αν θέλεις μια διαφορετική οικογενειακή έξοδο, το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο είναι μια ωραία ιδέα. Ένας χώρος που τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν, συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Και αυτή την περίοδο υπάρχουν τρεις πολύ μικρές νέες αφίξεις. 3 τυγράκια της Σουμάτρας, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο, είναι περίπου 2 μηνών, έχουν κάνει το πρώτο τους check-up και τα πρώτα τους εμβόλια και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της εξειδικευμένης ομάδας. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 τίγρες της Σουμάτρας. Το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρίων, συμμετέχει σε δράσεις για τη διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα, αυτό το σουκού έχουμε ακόμη ένα λόγο να αφήσουμε το καναπέ για λίγο και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμά μας.
1: Τι ταιριάζει καλύτερα από μια γεμάτη μέρα Ελίνα, μια ωραία μακαρονάδα, σύμφωνο και υπογραφή. Και ακόμα καλύτερα με τα Macvel χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα ζάχαρα και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη στεριά από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macvel χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
0: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι το Σάββατο αυτό 17 του Οκτώβρη από τις 10 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι γιορτάζουμε το Grand Opening της Κιαμπή στον Πειραιά. Η Νάνση Αντωνίου και ο Παναγίος Τζορζάτος λοιπόν παίρνουν τα μικρόφωνά τους και εκπέμπουν ζωντανά μέσα από το νέο κατάστημα Κιαμπή στο Top Parks στον Πειραιά. Θα γνωρίσετε από κοντά την Κιαμπή, το γαλλικό fashion brand με επιλογές προσιτής μόδας για όλη την οικογένεια. Έχει πάρα πολλές εκπλήξεις καταρχάς. Οι 50 πρώτοι επισκέπτες θα κερδίσουν κουπόνι αξίας 20 ευρώ και θα γίνει και ένας μεγάλος διαγωνισμός με δωροπιταγές αξίας 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50 ευρώ για να πραγματοποιήσετε αγορές την ημέρα των εγγενείων. Να είστε λοιπόν όλοι εκεί Σάββατο 17 του Οκτώβρη στο Top Park στον Πειραιά, στην Πειραιώς 86. Αυτά τα λέμε πάλι αύριο, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα. Ο Θανάσης ο Πασάς,
1: η Ελίνα η Παπίλα,
0: η Ράνια η Κωστάκη έρχεται από τώρα και μέχρι τις 11. Καλή εβδομάδα, φιλιά πολλά σε όλους, να προσέχετε.
1: Φιλάκια!

0: ποδοσφαίρα.
1: Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκε.
2: Γιατί τρελάθηκε.
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, είχε κόστο να μου τα δώσει.
3: 7, 8, 9,
4: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
5: Σφαίρα 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39. Τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
4: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές, Coralie Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχενά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
5: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
6: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
7: Πώς είπατε?
8: Κρύο! Ας γελάσω!
7: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Μεταφορά μεταξύ από εφαρμογές πολυεθνικών. Preach! TaxiExpress.com. Μπες, δες και σύγκρινε. Η πατρινή εφαρμογή από το Taxi Express 450.000 χωρίς κρυφές χρεώσεις. Με βάση τιμολόγηση στο κρατικό τιμολόγιο. Και τώρα με το ποτηλιάρισμα στην Πάτρα, ο μόνος και γρήγορος τρόπος μετακίνησης. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι να έχεις σήμα στο τηλέφωνό σου. Έχεις σήμα. Έχεις ταξί.
1: Επιτέλους, η ομορφιά βρήκε το σημείο αναφοράς. Μποέλ, ένας πολυδύναμος χώρος αισθητικής στο κέντρο της Πάτρας. Με κορυφαίες συνεργασίες όπως το ABH Medical Group και η μημώνυμη βαφή φρυδιών από τον Φραγκίσκο Μικάιτς. Μποέλ Beauty Art and Laser Clinic, Αράτου 8. Τηλέφωνο 2610-240-983.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστόπουλος. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιπάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944-358-823.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Husk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

96,6.

Απογευματινό σφαίρα με το Θανάση Πασά και την Ελίνα Παπίλα. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στον σφαίρα 96,6.

0: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά ταψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη Γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Λούρπακ Σόφτ. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.

Καλησπέρα 96,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Η άριστη ποιότητα στα κουφώματα αλουμινίου και PVC έχουν όνομα. Γιάννης Κωστοπουλός. Ολοκληρωμένες λύσεις και αξιόπιστες υπηρεσίες στα κουφώματα αλουμινίου, PVC και ανακαινήσεις κτιρίων. Κουφώματα αλουμινίου. Γιάννης Κωστοπουλός. Αξία ανεκτήμητη. Πανεπιστημίου 148 Ανθούπολη. Τηλέφωνο 2610-456-50. Άλλαξε συνήθειες. Άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
6: Τι γίνεται όταν μαζευόμαστε για φαγητό στο Πατρικό? Κόλαση. Βγάλε από τον μπουφετοτάδε. Ο μικρός να κάτσει σε καρέκλα, δεν θα φάνε το μαρό στο σαλόνι. Τι την κάναμε τόσο μεγάλη την τραπεζαρία, πότε θα μας κάνεις κι εσύ? Κόλαση, όπως είπα. Από αυτές που θέλεις να επιστρέφεις.
7: More Design. Πολλά περισσότερα από μία τραπεζαρία. More Design by Γεωργιόπουλος. Κανελοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
8: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμης. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-210-400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.
9: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
10: Και ποιος παίρνει ταξί τώρα αυτή την εποχή?
11: Αυτός που το χρειάζεται.
12: Όταν χρειάζεσαι ταξί, 450.000. Ραδιοταξί Express Patras. 450.000. Ο αριθμός που σε πάει.
13: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
1: Τι είναι αυτό?
0: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
1: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
0: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
1: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
2: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, αέρια, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622.
4: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 2610 16 00 83 32.
5: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 2610 22 44 45. Σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Εμπορικός συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και Σία ΕΕ.
9: Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
10: Στη Γιούσκ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Γιούσκ ή τη γιούσκ.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: mm-hmm.
2: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
3: Mm-hmm.
2: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
3: Mm-hmm.
2: Τώρα, με τον πόλεμο.
3: Mm-hmm.
2: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα θέλει σακούλα και εσύ είσαι...
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000. Και στο αναστασόπ.gr.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι του σχολείου, πριν αφήσεις τις θάλασσες και τις παραλίες, τρέξε γιογιόσο για τις πιο μοντέρνες επιλογές σε τσάντες και σχολικά. Γιατί όταν έχεις να γυρίσεις 200 τετραγωνικά με προτάσεις στις πιο απίθανες τιμές, τότε ψάχνεις και ψάχνεις και ψάχνεις μέχρι να βρεις τετράδια και μολύβια, βιβλία και κασετίνες, τσάντες και δεκάδες ακόμα σχολικές εκπλήξεις. Πριν χτυπήσει το κουδούνι, πάμε shopping για σχολικά στο γιογιόσο. 1000 καταστήματα στον κόσμο και συν ένα στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 41-43 και Μεζόνος.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
11: Η διατροφή των ζώων είναι επένδυση για την παραγωγή. Βιομηχανία σύνθετων ζωοτροφών, Phasma Feed. Ζωοτροφές υψηλής διατροφικής αξίας. Εμπορία πρώτων υλών. Γεωργικά εφόδια. Καλύπτει όλο το φάσμα της σύγχρονης αγροκτηνοτροφίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Phasma Feed. Λεσίνη Μεσολογγίου. Τηλέφωνο 2631-131380.
12: Πώς είπατε?
13: Κρύο! Ας γελάσω!
12: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά.
14: Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Εμπορικό συνεργάτης της Αλουμίλ νομού Αχαΐας, Κουνάβης Ανδρέας και ΣΥΑ ΕΕ.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304. Αμούσα. Ίσως η πιο πολύ βραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα. Η premium μπύρα που την απολαμβάνεις. Ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα. Όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα. Δεν την πίνεις. Τη ζεις.
1: Ένας κόσμος για τους πιο πιστούς σας φίλους. Κτηνιατρικός κόσμος. Φάρμακα και τροφές για όλα τα ζώα. Με αυθημερών παράδοση και διευρυμένο ωράριο. Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9 με 9. Δευτέρα, Τετάρτη 9 με 5. Και Σάββατο 9 με 3. Πανεπιστημίου 87. Delivery στο 2610-450-026.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Για τις πιο ξεχωριστές σας στιγμές. Κοράλι Restaurant. Τρεις αίθουσες εκδηλώσεων και τώρα και δικό μας κτήμα για γάμους, βαπτίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις. Με δυνατότητα φιλοξενίας χειμώνα-καλοκαίρι. 35 χρόνια άριστη ποιότητα, εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κορυδαλαίος 65 κάτω Σιχαινά Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4285-79.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Ψηλά στην ποιότητα, σταθερά στην αξιοπιστία. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Ενοικίαση και τοποθέτηση σκαλοσιών σε όλη την Ελλάδα. 20 χρόνια εμπειρίας. Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια και επαγγελματισμός. Σκαλοσιές Φιλιππάτος. Σταθερά δίπλα σας όπου και αν βρίσκεστε. Τηλέφωνο 6944 358 823.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Γεύσεις που μένουν αξέχαστες. Παραδοσιακές συνταγές φτιαγμένες με μεράκι. Στανίτσας Family Sweets. Καθημερινή απόλαυση με φρέσκο, ζεστό γαλακτομπούρεκο και σπιτικό μπακλαβά. Γλυκά τα ψιού που ξυπνάνε όμορφες αναμνήσεις. Απόλαυση με ιστορία. Κορίνθου 295. Τηλέφωνο 2616 001 080.
2: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
3: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
2: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
3: Τηλέφωνο 2610 525 352.
2: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
4: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
2: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
5: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
2: Ο ρυθμός γίνεται έκφραση. Σχολή χορού Dance Project Βάσο Χαμακιώτη. Μάθε νεοκλασικό, σύγχρονο, aerial, commercial ή ό,τι άλλο χορό θες. Τμήματα παιδικά, ενηλίκων και αγωνιστικά. Πακέτα προσφορών και γάμου. Ελευθερίου Βενιζέλου και Ευτέρπης 1. Τηλέφωνο 2610 325 622. Επιτέλους, η αποτρίχωση γίνεται πιο ανώδυνη από ποτέ. Μποέλ. Με νέο υπερσύγχρονο μηχάνημα τρίτης γενιάς. Για αποτρίχωση με ασφάλεια για όλους τους τύπους δέρματος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2610 240 983. Boel Beauty Art. Στην Πάτρα, Αράτου 8.
6: Στο Σουρωτήρι βγάζεις πρόγραμμα. Τρίτη DJ Party. Τετάρτη Γλέντι. Πέμπτη Live Έντεχνο και Ελληνικό Ροκ. Παρασκευή Λουλουδοπόλεμος με Λαϊκά. Σαββατοκύριακο Live Χορός και DJ. Κυριακή Μεσημέρι Live Βράδυ DJ. Σουρωτήρι Πατρέως 30. Κρατήσεις 6982 125601.
7: Χάλασε το λάστιχο του ψυγείου. Η σκούπα δεν λησακούλα και εσύ είσαι.
8: Στο Αναστασόπουλο ήδη, αγάπη μου. Αναστασόπουλος. Ανταλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών, μικροσυσκευών και κλιματισμού. Σακούλες για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες. Αναστασόπουλος. Κορίνθου 156 και στην Γεωργίου Παπανδρέου 94 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-226.000 και στο αναστασόπ.gr.
9: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610 31 41 41.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σφαίρα 96,6.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
0: Αμούσα, ίσως η πιο πολυβραβευμένη ελληνική μπύρα με 25 διεθνείς διακρίσεις. Αμούσα, η premium μπύρα που την απολαμβάνεις ξανθιά με τζίντζερ ή μαύρη με βανίλια και καφέ. Αμούσα, όταν η τέχνη της μπύρας συναντά την τέχνη της γαστρονομίας. Αμούσα, δεν την πίνεις, τη ζεις. Δώσε στο χώρο σου νέα προοπτική. TAF 5 Glass Τσεκούρας Κωνσταντίνος. Τζάμια, κρύσταλλα, καθρέπτες, ειδικές κατασκευές που ξεχωρίζουν. 35 χρόνια εμπειρίας με έμφαση στη λεπτομέρεια σε κάθε κατασκευή. Αναλαμβάνουμε με απόλυτη αξιοπιστία εργασίες σε όλη την Ελλάδα. Ηλίας 182 κάτω Βρυά. Τηλέφωνο 2610 52 23 43. Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: 60 χρόνια στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
0: Το σπίτι σου έχει απαιτήσεις και εμείς σου δίνουμε τις λύσεις. Συστήματα αλουμινίου Νίκος Πετρόπουλος. Αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, πόρτες ασφαλείας. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα και μέσω των προγραμμάτων Εξοικονομώ. Μαυροκορδάτου 7, Οβριά Πατρών. Τηλέφωνο 26 16 00 83 32.
4: Δύο ονόματα, ένας προορισμός. Η αίθουσα συναισθιάσεων Πεύκα στην Κάτω Αχαγιά και το μαγειρίο Ελιά Αγίου Νικολάου 71 με τηλέφωνο 26 10 22 44 45 σας προσφέρουν ελληνική ποιοτική κουζίνα και delivery από τις 12 έως τις 8 το βράδυ εκτός Κυριακής. Πεύκα και Ελιά, 45 χρόνια ποιότητα στην εστίαση.
3: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
0: Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ασφάλιση αυτοκινήτων, σκαφών, κατοικιών και επιχειρήσεων. Ασφάλιση ζωής και υγείας. Προγράμματα προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες. Ασφαλιστικό πρακτορείο Αβράμις. Ιεροθέου και Σμύρνης 92, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 210 400. Η ασφαλής επιλογή. Δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

δεν είναι ένα από τα πολλά. Είναι από τα πολλά το ένα. Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: διαφορά.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.